0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο Θέσχαφ Μαραθών.

πάω να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτεις

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

μας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

σε αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λεπτό.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στον Flash 99 και 4. Αργήσαμε σήμερα γιατί από τη μία έχω τον Χαβιανίδη, από την άλλη τον Χριστονάκο. Πού να, ποτέ, λίγο επαγγελματισμό, παιδιά. Θα σας το ζητάω επιμόνως. Λοιπόν. Καλημέρα, επί της ουσίας, εδώ στο Flash 99 και 4, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, είμαι απέναντί μου, Γιάννης Χαβιανίδης, ήχους, κονσόλα και γενικά καθυστερήσεις, Χρήστος Νάκος. τι άλλο
1: επί των καθυστερήσεων, ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Μιλάμε επί της ουσίας, καθημερινά 9 με 11, στον Flash 99,4, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr και τις υπόλοιπες πλατφόρμες με τα διαδικτυακά ραδιόφωνα στη διάθεσή σας για επικοινωνία. Και το κανάλι του σταθμού στο Viber, Flash 99,4, το info παπάκι flash994.gr, το τηλέφωνο του σταθμού 2310-540-801, εκεί ο Χρήστος Νάκος στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να καταγγείλετε, να μας ενημερώσετε για κάτι. Και φυσικά και οι σελίδες στο Facebook και του Flash, όπου μεταδίδεται και live, μας ακούτε και μας βλέπετε και στο YouTube.
0: Τι χαρά.
1: Του Flash. Έτσι, αν θέλετε κάτι, να ανοίξει το μάτι σας πρωί-πρωί.
0: Ή να κλείσει.
1: Ή να κλείσει.
0: Υπάρχουν, πάντα σε αυτά υπάρχουν δύο πτυχές. Λοιπόν, ναι, και ζωντανά και μέσα από, από το YouTube, από τα social του Flash, από το Facebook του Flash, το official. Να δούμε και τι γίνεται λίγο στην πόλη με την κίνηση. Αυτές οι μέρες υπάρχουν προβληματάκια, εγώ διαπιστώνω. Και χθες αυτό που λέγαμε εδώ με έργα όπου γίνονται εργασίες. Προσοχή, παιδιά, γιατί και, μπορεί να καθυστερήσετε εύκολα. Γίνεται το κακό.
1: Έτσι,
0: το μικρό το κακό.
1: Έτσι. Φυσικά παραμένει το πρόβλημα στην Βασιλή Σόλγας, εκεί όπου γίνονται εργασίες στην Συνδίκα, στο ύψος της Ανάληψης. Έχει μεγάλο ζήτημα από την Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη. Ο Περιφερειακός έχει ζητήματα. Στο ρεύμα προς δυτικά είναι από τα νοσοκομεία και σχεδόν μέχρι και την Πηλαία. Υπάρχουν τμήματα τα που είναι σχεδόν σταματημένοι οι οδηγοί και τμήματα που τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα προς δυτικά η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά και πάλι υπάρχουν εργασίες, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν τμήματα στα οποία είναι δύσκολη η κυκλοφορία. Η Τσιμισκή φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση, κάποιες μικρές καθυστερήσεις αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, όπως και η Εγνατία. Σε ένα-δύο σημεία παρατηρούνται έτσι με καθυστερήσεις στο ύψος της Καμάρας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή χωρίς μεγάλα προβλήματα, έτσι σε κάποια σημεία. Το κλασικό σημείο της λεωφόρου Μίκης Θεοδωράκης, κατεβαίνοντας προς Βαρδάρη από τους Αμπελόκηπους, εκεί που στενεύει ο δρόμος έχουμε ζητήματα. Στα Σφαγεία, στην 26 Οκτωβρίου, το πρόβλημα που έλεγε Θόδωρε και τις προηγούμενες ναι. ημέρες λόγω των εργασιών που γίνονται
0: της ΙΑΦ ναι.
1: έχει μπλοκάρει το...
0: Στη γειτονιά μας δηλαδή, εδώ στα παλιά Σφαγεία.
1: Το σύστημα, όπως φυσικά και στην Μοναστηρίου, πριν από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και προς Ανατολικά, μέχρι περίπου το ξενοδοχείο, το Grand Hotel και μετά.
0: Λοιπόν, αυτά με την κίνηση, όποιοι είστε στην πόλη, τώρα η ώρα είναι λίγο, είναι ακόμα δύσκολη ρε παιδί μου, σιγά σιγά ούτως ή άλλως αυτό μειώνεται. Έχουμε και έργα, θα έχουμε κλειστό πάλι, νομίζω, πότε είναι,
1: τον Σαββατοκυριακό. Το βράδυ θα κλείσει σήμερα, θα κλείσει ο Περιφερειακός.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται να κλείσει και το Σαββατοκυριακό, δεν έχουμε ακόμη κάποια ενημέρωση, αλλά έχει πυκνώσει η συχνότητα με την οποία κλείνει ο Περιφερειακός
0: ναι,
1: το βράδυ.
0: Γιατί είναι τώρα και σε άλλη φάση το έργο, οπότε υπάρχουν και τέτοια. Έχουμε να πούμε Γιάννη, σήμερα το βράδυ, οπότε σε ένα τμήμα του Περιφερειακού θα είναι κλειστό και από τις δύο, νομίζω, και τα δύο ρεύματα.
1: Και τα δύο ρεύματα. Φυσικά είναι η κλασική ώρα που κλείνουν τον Περιφερειακό, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας. Συγκεκριμένα θα κλείσει το τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αυτό είναι το κομμάτι που συνήθως κλείνουν και γίνονται κάποιες εργασίες.
0: Στη φάση που βρισκόμαστε. Στη κατασκευή του flyover. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα έχει μια διακοπή ηλεκτροδότησης σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΔΕ. θα μείνουν κάτοικοι χωρίς ρεύμα και επιχειρήσεις. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 9:45, δηλαδή σε κάνα μισάωρο σχεδόν θα ξεκινήσει η διακοπή, μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Ρεοκάστρου και συγκεκριμένα οι καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της ΒΙΠΕ του Πενταλόφου και σε τμήμα εφαπτώμενο της περιοχής ανατολικά του Γαλλικού ποταμού στο ύψος Νέας Μεσύμβριας. Οπότε όσοι είστε στην περιοχή να έχετε το νου σας, σε σχεδόν μισή ώρα θα υπάρξει αυτή η διακοπή μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι. Τώρα από εκεί και μετά στα χρηστικά να πούμε εντάξει ο καιρός σήμερα καλός είναι από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι καλύτερος σε σχέση με χθες.
0: Υπάρχει πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές αλλά υπάρχει και είναι αναμένεται γρήγορη βελτίωση. Σήμερα δεν έχουμε κάτι, είναι καλός ο καιρός οπότε δεν έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Κάποια προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης δεν υπάρχει. Υπάρχει μια έκτακτη διακοπή υδροδότησης σε περιοχή στη Σταυρούπολη, η οποία όμως αναμένεται να αποκατασταθεί έτσι σε περίπου μία ώρα. Οπότε αν είστε σε εκείνη την περιοχή, να ξέρετε ότι σύντομα, σύμφωνα τουλάχιστον πάντα με την ενημέρωση ΙΑΘ, έτσι, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς,
0: ναι.
1: Καμιά φορά... Η ενημέρωση αυτή πηγαίνει περίπατο και τα πράγματα είναι λίγο πιο
0: καλά,
1: δύσκολα.
0: Καλά, με την υδροδότηση, αν υπάρχει βλάβη, δεν είναι, μπορεί να υπάρχει ενημέρωση. Όλα αυτά είναι τα προγραμματισμένα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για αυτά που δεν είναι, που είναι τα μη αναμενόμενα και υπάρχει κάποια βλάβη οτιδήποτε. Τώρα τελευταία είχα δει κάπου που γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης από τη ΓΕΚ Τέρνα κάτι κατασκευάζουν, κόβεται το νερό γιατί υπάρχουν διάφορα. Γίνονται και τέτοια. Αλλά αυτά είπαμε τα προγραμματισμένα. Αν υπάρχουν βλάβες, παιδιά. Δυστυχώς, ταλαιπωρείται ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Σοφούλη, να πούμε για όσους θα κινηθούν μέσα στην πόλη. Γιάννη, και έχει να κάνει αυτό, πώς το λένε, οι αλλαγές έτσι, στην κυκλοφορία θα υπάρχουν δηλαδή προβλήματα, αυτό που έλεγες και νωρίτερα. Αλλά
1: εργοτάξιο η πόλη θα δω.
0: Εργοτάξιο, ναι, χαμούλης. Οπότε παιδιά, προσοχή και υπομονή. Και υπομονή στους δρόμους και θα το ξαναπώ, δεν είναι κακό να είμαστε και λίγο ευγενικοί. Δεν παθαίνουμε κάτι με την ευγένεια, αντιθέτως, κερδισμένοι βγαίνουμε παρά χαμένοι. Λοιπόν, πολλά είναι τα ζητήματα. Φυσικά όλο το βάρος είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτές τις ημέρες, στη Νέα Υόρκη, όπου είναι σε εξέλιξη η σύνοδος εκεί του ΟΗΕ, η Γενική Συνέλευση, για να ακριβολογούμε. Και μάλιστα σήμερα τα ξημερώματα, 1:30, είναι προγραμματισμένη και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Για τον οποίο ομιλία γίνεται, ξέρεις, πολύ ήδη υπάρχουν οι πληροφορίες, τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς θα απευθυνθεί στους απέναντί μας, εδώ στους Τούρκους, μετά τα χθεσινά έτσι, τους χαριεντισμούς που είναι και τέτοιο, που είναι και, έτσι, και της μοδός αυτές τις μέρες η λέξη, του
1: Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν.
0: Με τον Ερντογάν. This is guy, this is my side, έλεγε εκεί αυτά τα αμερικάνικα τα ωραία. Αναφερόμενο στον Ταγίπ Ερντογάν. Πολύ χαρά. Βέβαια από την άλλη ο Ερντογάν χάρηκε εμένα. Thank you, έκανε εκεί μια χειρονομία που δέχθηκε με ευχαρίστηση τα tough guy, τι είπε εκεί αυτά, ότι είναι φανταστικός, ότι είναι
1: βέβαια
0: έτσι,
1: υπάρχουν και κάποιοι που αφιβάλλουν για το ότι ο Ταγίπ κατάλαβε τι έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Αφού είπε ο πρόεδρος ο Αμερικανός,
1: γιατί λέει...
0: Φορούσε ακουστικά, Γιάννη.
1: Φορούσε ακουστικά,
0: και είπε και ο Τραμπ πρόεδρο... ότι ελπίζω να έχει, λέει, να τα λέει καλά ο μεταφραστής, είπε και αυτό, να ξέρεις, γιατί και εκείνος έχει, τον κυνηγάνε όλοι. Αφού πλακώνεται κάθε μέρα με τα ΜΜΕ, τέλος πάντων, τώρα μπορεί να πλακώνεται και με τους μεταφραστές.
1: Το έχει
0: ξεκινήσει.
1: Το έχει ο Χρήστος Νάκος το ηχητικό, έτσι πώς τα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν, ναι. Έτσι τα tough cookie.
0: Tough cookie.
1: Tough cookie.
0: Εμάς ναι. Μας αρέσουν τα soft cookies όμως.
1: Τι να πω. Θα το ακούσουμε έτσι σε λίγο με την πολύτιμη βοήθεια του Χρήστου Νάκου.
0: Βέβαια, όλες αυτές
1: αυτή την αυρότητα κτλ. Ναι, η οποία ήταν κυρίως λεκτική βέβαια. Γιατί...
0: Ναι, γιατί τα θέματα της Τουρκίας παλεύουν ένα γωνιό δώσουν εκεί να μπορέσουν να πάρουν αυτά που θέλουν στο κομμάτι των αεροσκαφών, είτε το F-35 είτε τις αναβαθμίσεις αυτές που περιμένουν να πάρουν και τα F-16 και όλα τα σχετικά.
1: Αλλά άμα δεν παρκάρουν τους S-400 είναι λίγο δύσκολο να ανάψει το πράσινο φως.
0: Ναι, ήταν νομίζω ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος που το πληρώνει ακόμα και τώρα η Τουρκία. Είμαστε ok να ακούσουμε The Tough Guy, Tough Cookie και όλα τα σχετικά. Για να ακούσουμε.
2: My friend right over here from Turkey, he's a tough cookie, don't mess around with him, he's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend. And
0: πολύ χαρά, πολύ friend,
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Friend, πολύ
1: τι
0: friend.
1: Να κάνει, έτσι.
0: My friend, το tough cookie, το σκληρό μπισκότο, τέλος πάντων, εκεί, πώς να το... Και εμείς μεταφραστεί
1: το σκληρό καρύδι, εντάξει, ναι, εντάξει. Το μεταφράζουμε εμείς, αλλά
0: όχι, εμείς θα το μεταφράσουμε, ξέρεις, καραβίσια αγγλικά.
1: Ναι.
0: Για μας το είπε μάλλον. Εδώ στην Ελλάδα, μην τον μπερδευτείτε και πείτε για μπισκότα τίποτα, σου λέει. Αλλά εμείς εκεί, εμείς ξέρουμε τα κούκι που έχουν οι υπολογιστές, τα cookies. Έτσι, ένα κούκι είναι αυτό. Και μετά ξέρουμε και τα soft kings, πώς τα λένε, τα κούκι.
1: Τα κούκι, αυτά που τρώγονται. Είτε μαλακά, είτε σκληρά. Σκληρά
0: λοιπόν,
1: στην προκειμένη περίπτωση.
0: Είπαμε ότι. Είπα και εγώ πριν από λίγο για το που πλακώνεται με τους δημοσιογράφους και με τα κανάλια που έκανε τον αποκλεισμό των δικτύων. Και τώρα έχουμε Αμερικάνος πρόεδρος δικαστηρίου. Βάζει φρένο σε αυτή την. Την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τους δημοσιογράφους από τα δίκτυα CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο. Καθώς ο ομοσπονδιακός λοιπόν δικαστής διέταξε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την πρόταση των δημοσιογράφων από αυτά τα δίκτυα, κρίνοντας ότι η απόφαση αποκλεισμού των τριών μέσων πιθανότατα παραβιάζει το Σύνταγμα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που βλέπουμε τέτοια ζητήματα με αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Καλά, ναι. Πάντως ήταν πολύ σουρεαλιστικό αυτό που έγινε προχθές με την αντίδραση των δημοσιογράφων που κάλυψαν το με την κάμερα, αλλά δεν είχε ήχο. Δεν ακουγόταν τι έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Ήταν κάτι και αυτό που είναι μια αντίδραση η οποία νομίζω ήταν αναμενόμενη. Καθώς δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα, δυστυχώς, αλλά βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το κάνει, νιώθει φαντάζομαι ότι βγαίνει κερδισμένος από αυτή την αντιπαράθεση, δείχνει ένα αντισυστημικό προφίλ και αυτό είναι που θέλει και να περάσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η δημοτικότητά του δεν είναι και στα καλύτερά του, αυτά τα μέτωπα που άνοιξε δεν έκλεισαν, βασικά κυρίως το μέτωπο στο Ιράν που δεν έκλεισε τελικά, δεν έκλεισε η Ουκρανία που αν θυμάσαι Γιάννη πριν γίνουνε, όταν κέρδισε βασικά τις εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ, έλεγε 24 ώρες εγώ θα το τερματίσω. Μόλις αναλάβω τα καθήκοντά μου, τότε Γενάρη ποτέ ορκίστηκε. Αυτά γινόντουσαν, αν θυμάμαι καλά, εκεί Νοέμβρη, πριν ορκιστεί τέλος πάντων. Αλλά.
1: Οι μέρες γίνανε εβδομάδες,
0: χρόνια γίνανε μήνες. Γίνανε χρόνια.
1: Οι μήνες χρόνια.
0: Γίνανε χρόνια. Από την άλλη, σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη έχει πολύ βαρύ έτσι, πρόγραμμα. Θα συναντήσει πέρα από επενδυτές και διεθνείς οργανισμούς και χθες άκουγα ότι θα είναι σε πολλά φόρα. Εντάξει, και αυτό είναι, ξέρεις, εκεί τώρα αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Είναι μαζεμένοι τόσοι πολλοί ηγέτες χωρών και όχι μόνο και οι υπόλοιποι έτσι, που συνοδεύουν τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Και θα υπάρχει και το ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, συνοδρία του Γιώργου Γραμπετρίτη αυτό το ραντεβού. Πριν από την ομιλία του. Από εκεί και μετά θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές και συνέχεια συνάντηση με το Europe Gulf Forum που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Αντένα και το Atlantic Council. Το μεσημέρι θα δει εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών ευρωπαϊκών οργανώσεων, ενώ στις 3 η ώρα η Νέα Υόρκη, εκεί τοπική, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ατζάι Μπάγκα στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια για όλους όσους είναι Αμερικανοτραφείς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
1: Νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας σου έστειλε ένα μήνυμα για να
0: σε
1: διορθώσει.
0: Μην το κάνεις αυτό, δηλαδή μην φύγεις τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα σε βάλει και σε ένα στους όχι στους εμείς, στους κανείς. Θα σε βάλει στους κανείς, Γιάννη μου, και μετά θα έχεις πρόβλημα. Θα τα πούμε όμως αυτά, τα εμείς και κανείς και δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα είναι AI συν culture. Βλέπεις, κάνω μεγάλη προσπάθεια. Εμείς βέβαια είχαμε πάει αγγλικά στρατηγάκι. Δεν είχαμε πάει εκεί στο Tufts και σε αυτά τα πανεπιστήμια. Αγγλικά στρατηγάκι στη Νέα Πόλη. Πολύ καλή επένδυση για το μέλλον μας.
1: Έγινε δουλίτσα.
0: Έγινε δουλίτσα. Λοιπόν, πολλές είναι οι επαφές σήμερα που θα κάνει φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αύριο μάλιστα και συνέντευξη στο Bloomberg. Δεν είναι η πρώτη φορά, και άλλη φορά τον είχαμε δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτό το δίκτυο, στο οικονομικό αυτό τον οργανισμό, μηντιακό. Αυτά θα δούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε για τα γεωπολιτικά. Χθες έριξε και κυριάρχησε η ατάκα για την πρώτη γεώτρηση που θα γίνει την άνοιξη του 27, τη δοκιμαστική αυτή τέλος πάντων. Και φυσικά με τις τιμές έτσι όπως είναι και με όλη αυτή την εικόνα, τι συμβαίνει με την ενέργεια παγκοσμίως, είναι μία είδηση η οποία προφανέστατα δημιουργεί, ξέρεις, έτσι μία θετική εντύπωση και για το, ξέρεις, λίγο αισιοδοξία, ρε παιδί μου, μες στη μαυρίλα του ντίζελ στα 2 ευρώ και βάλε. Είναι κάτι και αυτό θετικό.
1: Είναι.
0: Παρά το γεγονός ότι εντάξει, ξανά αυτά τα μπρος πίσω με την ενέργεια νομίζω...
1: Νομίζω δεν αξίζει να αναφέρουμε ότι αν πέφτουν λίγο οι τιμές, αν είναι τόσο ρευστό το τοπίο, ναι, αυτή τη στιγμή που...
0: Τώρα πέφτουνε.
1: Το ξέρω, αλήθεια, το ξέρω.
0: Είναι σε πτωτική τάση γιατί υπάρχει αυτή... Έστω η λεκτική, ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο εκεί για τη Γενική Σύνευση του ΟΗΕ, οι ηγέτες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι υπάρχουν συνομιλίες. Όλα αυτά συνηγορούν και βοηθάνε στο να είναι πτωτική η τάση στις τιμές του πετρελαίου. Δεν το βλέπουμε στις αντλίες. Να το πούμε και αυτό, Γιάννη, έτσι δεν είναι?
1: Καλά. Ναι.
0: Γιατί φαντάζομαι και εσύ ότι βενζινάδικο είδες, δεν νομίζω να είδες καμιά διαφορά. Το 2,1, 5, 7, 9 ή 2,2, 2,2 τέλος πάντων, το βλέπουμε παντού. Εγώ δεν είδα, δηλαδή ούτε καν 2,0 κάτι ακόμα. Όχι, δεν είδα. Είμαστε ακόμα μακριά και από αυτό.
1: 2,19, 2,18.
0: Ακριβώς. Ναι. Όλα είναι εκεί γύρω τέλος πάντων, από το 2,15 ως 2,25 ας πούμε έτσι χοντρικά. Τώρα μιλάω για το μέσο όρο, έτσι δεν είδαμε να μειώνεται. Αν και τώρα νομίζω είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που... βαίνουν μειούμενες οι τιμές στις οποίες διαπραγματεύεται το Brent, αλλά αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα να περνάει, όχι ότι έχει πέσει το βάρελ καμιά 20 δολάρια έτσι, αλλά έχει αφήσει τα 100, τα 107 που είχε φτάσει, ναι, τα 106, και είναι τώρα στα 92 νομίζω είδα το πρωί κάτι που έβλεπα εκεί μαζί με τις εφημερίδες. Κάπου εκεί. Αλλά και πάλι είναι υψηλά και οι τιμές των καυσίμων είναι πολύ υψηλές.
1: Και είναι γενικά πολύ μεγάλες οι πιέσεις. Τώρα το ΙΠΕΝ λέει ότι υπάρχουν διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν έτσι πιο προσιτά.
0: Ναι, υπάρχουν προσφορές. Θέλει να το ψάχνει ο κόσμος. Ο κόσμος, εντάξει, δεν ξέρω, όλοι μας έχουμε το χρόνο, ξέρεις, υπάρχει κόσμος, ταλαιπωρείται, υποχρεώσεις πολλές και τα λοιπά. Ναι, από την άλλη βέβαια άμα δεν το ψάξεις μπορεί να το πληρώσεις ακριβά αυτό το πράγμα. Τι να πω, ότι υπάρχουν και προσφορές, υπάρχουν και, ξέρεις, τιμολόγια τα οποία είναι χαμηλά και μπορεί να βρει ο καταναλωτής, υπάρχουν, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και λένε οι πηγές του Υπουργείου ότι πολλοί καταναλωτές στρέφονται στα μπλε, στα σταθερά δηλαδή τιμολογία.
0: Έχουμε χάσει την μπάλα με αυτά τα μπλε, πράσινα, ναι, κόκκινα,
1: κίτρινα. Το μπλε είναι το σταθερό. Okay. Αυξήθηκε, λέει, το μερίδιο των μπλε στο 31,62% τον
0: Λογικό
1: Ιούνιο.
0: Λογικό μου φαίνεται. Γιατί και ο άλλος βλέπει όλη αυτή την κατάσταση, σου λέει, πού να πάμε συγκειμενόμενο, θα μας έρθει καμιά τιμή 0,20 καμιά πρωινό και θα του έρθει ταμπλάς του ανθρώπου.
1: Και πρέπει να ξέρεις, να μπορείς κατά το δυνατόν να κάνεις τον προϋπολογισμό σου, να ξέρεις ότι Βέβαια. Θα πας normal, δεν θα σου έρθει κάτι έκτακτο που δεν
0: να
1: θα μπορείς να
0: το
1: πληρώσεις.
0: Να πω τα χαιρετίσματά μας και τις καλημέρες μας, Γιώργο, Αλέξανδρο, Χρήστο που μου στέλνουν μηνύματα.
1: Στη Χρύσα που θέλει να πούμε για Μαζονάκι.
0: Πάλι για Μαζονάκι. Εν τω μεταξύ τα δελτία. Γιάννη, αυτό ήθελα να σου πω χθες το βράδυ που έβλεπα δελτία, ξέρεις, λίγο. Φουλ Μαζονάκι, έτσι. Φουλ! Φουλ, σου λέω και, δηλαδή.
1: Και πρέπει να δεις Ευαγγελάτο, ο οποίος έχει γίνει μονοθεματικός.
0: Ευαγγελάτο δεν έχω δει. Αλλά είδα χθες Μέγκα και λίγο Sky, από έτσι να πάρω μια εικόνα δελτίων. Μιλάμε πόσα θέματα έχουν ανοίξει.
1: Μα κοίταξε.
0: Χαμό, μέχρι και την Αθηναϊκή Λέσχη, τι είναι αυτό.
1: Δεν,
0: αυτό
1: ο Ευαγγελάτος έχει γίνει μονοθεματικός. Κάθε μέρα βγάζει και μια-δυο αποκαλύψεις. Έχει εκτιναχθεί στα νούμερα.
0: Είναι δυνατός ο Ευαγγελάτος.
1: Είναι πολύ δυνατός.
0: Είναι ψωμάκι του δώσανε τώρα. Είναι ένα θέμα ταυτόχρονα ενός celebrity, ιατρικό, τέτοια. Είναι και τα ρεπορτάζ εκεί είναι πολύ, ασχολούνται πολύ. Είναι σκυλιά του πολέμου που έχει στο team του.
1: Τώρα έχουν βάλει στο κάδρο τον. Τον υπνοθεραπευτή εντός εισαγωγικών, έτσι, για το ρόλο που είχε. Χωρίς, λέμε, έτσι, να είναι στην πλευρά των κατηγορουμένων,
0: ναι, αλλά έχουν,
1: λέμε
0: τον
1: για τη συνεργασία που φέρεται να είχε με την γιατρό, τι ποσοστό, δηλαδή της έδινε δουλειές.
0: Τι γίνεται, φίλε,
1: τα μηνύματα που ήθελε ο Μαζονάκης, το σκεφτόταν. Ναι, δεν ήθελε να κάτσει.
0: Θα τον φέρω εγώ στα ίσα του, πώς το,
1: ναι,
0: είπε κάτι αυτό.
1: Θα τον συγκυρίσω, θα το συγκυρίσω εγώ.
0: Το συγκύρισε μια και καλή.
1: Και το συγκύρισε και μετά έστειλε το μήνυμα, σε πήρα, λέει, στο λαιμό μου.
0: Ναι, τώρα όμως.
1: Για το Μαζονάκη δεν νοιάστηκε κανείς, γιατί τώρα πήρε στο λαιμό του.
0: Τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο.
1: Κατάλαβε, αυτά είναι.
0: Και η Λέσχη Αθηνών. Αυτό δεν το ήξερα πάλι, ότι ήταν μέλος ενός κλειστού κλαμπ. Και σήμερα έχει τις εφημερίδες αυτό. Ότι ποινή χάδι από τη Λέσχη Αθηνών στο Θεοδωρόπουλο, που του κάνουν αναστολή της ιδιότητας για 6 μήνες και το διέγραψαν. Του κράζει μια εφημερίδα τη Λέσχη Αθηνών, τέλος πάντων, που πρέπει να έχει μέχρι 1000 μέλη. Διάβασα, μάθαμε και τέτοια. Δεν μάθαμε θεματάκια. Μάθαμε πραγματάκια. Μαθαίνουμε για αυτή την πόλη.
1: Για την
0: πρωτεύουσα της χώρας. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Ο Τραμπ πάντως, να επανέλθω λίγο στον ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, υποδέχθηκε το Xi Jinping, έξω εκεί στην πίστα, άλλαξε πίστα που λέμε, στη βάση Άντριους που έρχονται έτσι ηγέτες και τα λοιπά. Ήταν αυτό κάτι σπάνιο, μάλιστα ποια εφημερίδα ήταν, αμερικανική, Wall Street Journal νομίζω, που συνέκρινε ότι κάτι αντίστοιχο είχαμε να δούμε, λέει, από το 62, που υποδέχθηκε ο Κένεντι τον Μακμίλαν, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, κάτι τέτοιο. Και λέω μπράβο Ντόναλντ,
1: ναι.
0: Δηλαδή ξεπέρασε τον εαυτό σου. Μεταξύ, να θυμηθούμε κιόλας τι είχε γίνει τότε με την Κίνα, έτσι, όταν ανέλαβε ο Τραμπ, μιλάμε, ήταν απόλυτο κακό,
1: ακριβώς,
0: οι Κινέζοι, ακριβώς. Τους είχε στο χάστρο.
1: Και πυροβολούσε με τους δασμούς και, ναι, όχι αυτό, όχι
0: εκείνο. Θυμάσαι εκείνους τους πίνακες που έβγαζε, τα τάξεις εκεί, χαμός.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και τώρα θα είμαστε τέλη, ναι, θα είμαστε φίλοι.
1: Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι λύθηκαν τα ζητήματα, έτσι, γιατί υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Όλη η ιστορία εκεί είναι των επενδύσεων, ναι, στην τεχνολογία.
0: Καλά, εκεί, ναι, βέβαια, οι πλατφόρμες και αυτές των Κινέζων. Τότε που είχαν πρωτοβουλία, είχα κάνει γι' αυτό το γνωστό, έκανα και τις εξυπνάδες μου. Ρωτούσα για την πολιτιστική επανάσταση στο DeepSeek, που είναι η κινέζικη, έτσι, τεχνητή νοημοσύνη, ή η Φάλαινα, που έχει μια φαλενίτσα, λέει. Τέλος πάντων, και επειδή είναι θέμα ευαίσθητο για την Κίνα, αν είχε νεκρούς, είχα γράψει. Και δεν με απάντησε. Τελικά, δυστυχώς για μένα. Τέλος πάντων, γίνεται μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη. Και 30 όμως τα λεπτά. Εντάξει, εσείς αργείτε, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς στους χρόνους μας. Και απέναντι στους διαφημιζόμενους υποχρεώσεις μας, κύριε Γιάννη Χαβιανίδη, πρέπει εδώ να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Κύριε Νάκο, κόφτον.
0: Ναι, και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Flash 99,4.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
10: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη
9: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
10: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
9: Δίνουμε βήμα σε όλους.
10: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
9: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
10: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Γιώργος Μαντζονάκης λοιπόν και η υπόθεση του θανάτου του, πώς, οδηγεί, πώς αυτός ο άνθρωπος έφτασε στο θάνατο, ακόμα ερευνάται. Συνέχεια βγαίνουν στοιχεία, συνέχεια μαθαίνουμε πράγματα για τις παραλήψεις, λάθη, ενέργειες που οδήγησαν στο μοιραίο τον καλλιτέχνη.
1: Και είναι αδιανόητο με βάση αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας το πώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω τι σχέση είχαν με την ιατρική επιστήμη έτσι πέρασαν απ' έξω και έχουν αυτό το ελληνικό
0: είναι
1: ότι
0: που λέμε,
1: ό,τι δηλώνεις είσαι.
0: Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο Γιάννη, το ότι ό,τι δηλώνεις είσαι σε αυτή τη χώρα είναι διαχρονικό. Και δεν βλέπω και να αλλάζει. Γίνονται τώρα οι έλεγχοι. Είδα, έβλεπα χθες αυτά με τα χτυπάνε αυτά τα κόκκινα. Δεν ψάχνει ο ένας, όλοι ψάχνονται τώρα.
1: Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, προφανώς τον έβλεπαν τον Μαζονάκη και τον κάθε Μαζονάκη που πήγαινε εκεί ως μία.
0: Σαν όρθιο κατοστάρικο.
1: Ακριβώς με τρελές κρυώσεις.
0: Ναι.
1: Με αμφιλεγόμενες θεραπείες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Επειδή είχε αμφιβολίες, είχε δισταγμούς, ο Μαζονάκης την προηγούμενη μέρα είχε κάνει μια διαδικασία, μια υδροθεραπεία, είχε αμφιβολίες για το αν έπρεπε την επόμενη μέρα να πάει να κάνει αυτή τη διαδικασία. Που να ξέρει και ο άνθρωπος ότι είναι και παράνομη, έτσι.
0: Ναι, ότι δεν πρέπει να γίνει σε τέτοια μέρη.
1: Και φαίνεται ότι ίσως ο λόγος που του έγινε μέθη ήταν για να αναρκωθεί και να μην σηκωθεί να φύγει από εκεί. Και μετά μπαίνανε στο chat GPT
0: τι
1: να ρωτήσουν πώς
0: περίπτωση.
1: Ξυπνάω έναν άνθρωπο τη μέθη. Πέραν τηλέφωνο αναισθησιολόγους, τι πρέπει να κάνω. Δεν είχαν να του δώσουν λίγο οξυγόνο όταν κατέρε η αναπνοή του και ο οργανισμός του. Είναι φοβερά αυτά που βλέπουν το φως δημοσιότητας για κάποιους ανθρώπους που είχαν γίνει το τέμ, είχαν γίνει must από στόμα σε στόμα.
0: Βέβαια, έτσι γίνεται. Η καλύτερη διαφήμιση.
1: Με θεραπείες που κοστίζανε από 3, 4, 5 εκατοστάρικα μέχρι πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα και στην εγχώρια έτσι, επικαιρότητα. Κάπου πήρε το μάτι μου για το Φλωρίδι που λέγαμε χθες ότι είναι στην Α Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή τρέχουν δημοσκοπήσεις στη Θεσσαλονίκη και στην Α Θεσσαλονίκη και στη Β και γενικότερα τρέχουν επίσης δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και το Ινελάς του Αλέξη Τσίπρα τέλος πάντων. Που ούτως εκεί γίνεται ένα μπραντεφέρ των δύο για τη μάχη της δεύτερης θέσης, καθώς προφανώς και έχουν δίκιο και όσοι το βλέπουν έτσι, ότι αυτός που θα καταγράψει τη δεύτερη θέση, θα βρεθεί στη δεύτερη θέση όταν θα γίνουν οι εκλογές, ενδεχομένως να καρποθεί και κάτι παραπάνω αν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που είναι και πολύ πιθανό, γιατί πάντα η τάση ευνοεί τους ισχυρούς, τα δίπολα κτλ. Κτλ. Και επειδή όλη αυτή η επιχειρηματολογία γίνεται εδώ και μήνες ότι να ρίξουμε το Μητσοτάκη και από το ΠΑΣΟΚ και από τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς αυτός που θα είναι δεύτερος όταν θα γίνουν εκλογές θα πάρει και από ψηφοφόρους και του ενός και του άλλου θα πάνε σε αυτόν που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ρίξει το Μητσοτάκη, που είναι και αυτή η επιχειρηματολογία από τα δύο αυτά κόμματα, τους δύο ηγέτες. Όμως, είχαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νομίζω στον αγώνα αυτό που δίνει για να είναι δεύτερος, που είναι σήμερα δεύτερος, λίγο το παράκανε, λίγο το πήγε πολύ πέρα από ότι ήθιστε. Γιατί από

0: Μία...
1: Είπε πολλά και διάφορα.
0: Ναι, να ακούσουμε λίγο έμεινε και για... να ακούσουμε και να συζητήσουμε. Ήτανε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που ακούστηκαν χθες.
1: Αναφέραμε και χθες την ατάκα που έμεινε το ή εμείς ή κανείς, αυτό το ποδοσφαιρικό τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό που λένε για τα κύπελα. Ναι. Και ταυτόχρονα
1: να,
0: λέει ότι
1: δεν
0: πώς
1: μια
0: το είπε
1: πόλωση.
0: Γιάννη για την τοξικότητα. Ταυτόχρονα, στην ίδια,
1: ναι.
0: Την ίδια μέρα, την ίδια συζήτηση.
1: Έτσι ακριβώς, ότι δεν πρέπει να υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Ήταν δηλαδή μια ατάκα που...
0: Προφανώς εγώ θα πω.
1: Σχολιάστηκε έτσι από πολλοί κόσμο.
0: Προφανώς.
1: Και φυσικά θέλησε να δώσει στον Μπραντεφέρ αυτό της δεύτερης θέσης, θέλησε να δώσει κάποιες ατάκες για να υποτιμήσει ουσιαστικά τον άμεσο
0: τον
1: αντίπαλό του,
0: ναι.
1: Τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Αυτό το έχουμε συγκεκριτικό να το ακούσουμε.
0: Το έχουμε. Ωραία, να το ακούσουμε και να συζητήσουμε τι υπόθηκε από τον Άλεξ Τσίπρα.
2: Πόσο.
3: Όχι, αλλά αν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, είναι ο Ανδρουλάκη.
2: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
3: Επομένως, εσείς αν είστε. Μισή...
2: Αλλά εγώ λυπάμαι αν παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
3: Όχι, αλλά.
1: Μακάρι ο άνθρωπος.
0: Καλά, ναι. Και επίσης και χαίρομαι, λέει, που παίρνει κάθε φορά που παίρνει το Πασόκ μισή μονάδα. Εντάξει. Τέτοια μεγαλοψυχία δεν την περίμενα.
1: Ξέρεις
0: δεν τι την μου... περίμενα, πραγματικά. Πολύ.
1: Ναι.
0: Μεγάλο κάρδος.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, επειδή πάντα πάμε πάλι σε ποδοσφαιρικούς όρους.
0: Δυστυχώς.
1: Όταν έλεγε έτσι μεγαλομέτοχος μεγάλης ομάδας, ναι. Ότι εγώ θέλω να κερδίζουν και οι μικροί.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Δηλαδή αυτό το υποτιμητικό
0: τα,
1: τώρα
0: ναι, ναι,
1: το τέτοιο.
0: Να δώσουμε τα σπόρια, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Κάτι να δώσουμε.
1: Να κερδίζουν και αυτοί, μωρέ. Αλλά εμείς,
0: ναι, ας είναι. Εμείς είμαστε το βουνό.
1: Εμείς έχουμε την εμπειρία.
0: Είμαστε το βουνό.
1: Εμείς έχουμε τη δύναμη.
0: Έτσι,
1: έχουμε την ικανότητα. Τη μη τοξικότητα.
0: Ναι, τη μη τοξικότητα. Και ταυτόχρονα λες ή εμείς ή κανείς. Θα μου πεις είναι τοξικό αυτό. Αυτός όλος ο λόγος το ή εμείς ή αυτοί, γιατί θυμήθηκαν πολύ και τα ή εμείς ή αυτοί, έτσι, της εποχής του 15. Τώρα, περί τοξικότητας, πολλά μπορώ να πω, πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
1: Να ακούσουμε το απόσπασμα, τι ακριβώς είπε για την τοξικότητα και να το σχολιάσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Και είμαι ίσως και ο τελευταίος ο οποίος μπορεί να πει ότι έχει ένα αποθυμένο. Έτσι, εγώ έγινε πρωθυπουργός στα 40 μου. Είμαι ο νεότερος στην ιστορία.
3: Άρα έφυγε αυτό το
2: αποθυμένο. Ελληνικού κράτους. Εγώ λοιπόν γύρισα για να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και για την πατρίδα μου. Και θα είμαι εδώ για να υπηρετώ τις ιδέες, τις αξίες μου και επαναλαμβάνω να είμαι χρήσιμο.
3: Αυτή η κουβέντα, κύριε Πρόεδρε.
2: Λαό, και στα στρώματα εκείνα τα κοινωνικά που θέλω να εκπροσωπήσω.
3: Επειδή διαβάζοντας τον τύπο κάθε μέρα βλέπουμε κάποια δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με το καθεστώς Μαδούρο και τις οικονομικές σχέσεις τις δικές σας με αυτό. Έχει κάποια αξία αυτό, έχει κάποιο νόημα, έχει κάποιο βάθος. Θέλετε να πείτε κάτι.
2: Θέλω να πω ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με όρους σοβαρότητας και όχι με τόσο ακραία τοξικούς όρους. Και είναι σημείο, ας πούμε, του πανικού ή σημείο των καιρών ότι... προσπαθούμε πολλές φορές να πάμε τη συζήτηση εκεί. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ είμαι ο πολιτικός ο οποίος ελέγχθηκε όσο κανένας άλλος. Μέχρι και το τελευταίο ευρώ, μέχρι και το που πηγαίνω.
3: Εντάξει, δεν σε κατηγόρησε κανείς για πλουτισμό.
2: Λοιπόν,
3: είπε κάτι τέτοιο ποτέ.
2: Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα συνέστηνα στους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι να επιμένουν σε μια κριτική η οποία δεν μπορεί να περάσει διότι δεν έχει καμία βάση. Όλοι γνωρίζουν όλους, όλοι γνωρίζουν τα δύναμα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τα ναι, και όλα αυτά τα περί τοξικότητας από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε κιόλας.
1: Ακούσαμε και πολλές φορές τη λέξη εγώ. Δηλαδή, αν
0: είχαμε
1: βιντεάκια, θα πετούσαν έτσι η αρρύθμιση. Εγώ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλλά η αλήθεια είναι και αυτή. Δηλαδή. Όταν κάνεις μια κίνηση, θέλεις να προβάλλεις υποτίθεται νέα στελέχη και τα λοιπά, και ακόμη και κάποιοι που είναι εκλεγμένοι βουλευτές λες ότι αφήστε την έδρα για να έρθετε.
0: Ναι, ή περιμένετε λίγο, θα σας φωνάξω. Γιατί έχει και στο περίμενε και μερικούς έτσι ανεξάρτητους και διάφορους άλλους ο Αλέξης Τσίπρας. Και κατά τη γνώμη μου, Καλά κάνει και τους έχει και στο περίμενε, αφού θέλουν να περιμένουν το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει ο Τσίπρας, αφού έτσι όπως έγινε και είδαμε και τι έγινε και με το ΣΥΡΙΖΑ, με την προεδρία του Φάμελου ούτως ή άλλως, τους, εκεί που τους έστειλε στον εξώστη και μετά τους έστειλε αδιάβαστους. Και τώρα προσπαθούν να συμμαζέψουν εκεί ο Νίκος Παπάς, η Δούρου και ο Παύλος Πολάκης το μαγαζί τους, το κόμμα τους, για να μπορέσει να πιάσει, έχει βρεθεί κάτω από το όριο του 30%. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές, να το πούμε αυτό, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτά όλα υπάρχουν πολλοί, κατηγορούν τον Άλεξη Τσίπρα ότι είναι πίσω από όλα αυτά ως ενορχιστρωτής, δεν είναι μία και δύο οι αναφορές και off the record συζητήσεις και on γίνονται τέτοιες για ό,τι έχει γίνει, για τις διασπάσεις, για όλα αυτά, τέλος πάντων, για τι έγινε με τον Κασελάκη, τι έγινε μετά τον Κασελάκη, τι το ένα, τι το άλλο κτλ. Και σήμερα βλέπουμε έναν Άλεξη Τσίπρα με αυτή την αυτοαναφορικότητα, εγώ που είμαι εδώ και είμαι έτοιμος και δεν έχω αποθυμένο, λέει, να γίνω ξανά πρωθυπουργός. Μα ναι, 40 χρονών έγινε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και εγώ νομίζω ότι θέλει να ξαναγίνει, γι' αυτό και επέστρεψε και τώρα
1: προφανώς,
0: όλα τα άλλα
1: προφανώς,
0: τα ακούω,
1: τώρα...
0: okay, δεκτό, από σωτήρες η χώρα έχει χορτάσει, είναι η αλήθεια. Μακάρι και ένα μέρος από αυτά που ακούμε κάθε φορά προεκλογικά να γίνονται πράξη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, πώς το λένε, τα θέλω του καθενός, δεν τα ξέρουμε τα εσωτερικά, τα ενδόμηχα. Δεν θα τα μάθουμε και ποτέ.
1: Φυσικά. Ρωτήθηκε για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης.
0: Ναι.
1: Κράτησε κάποιες αποστάσεις, χωρίς πάντως να κλείσει την πόρτα. Δηλαδή είπε ο κύριος Χαρίτσης ότι υπάρχουν κοινά σημεία, υπάρχουν και αποκλίσεις, ότι εγώ οφείλω να συνεχίσω με την παρουσία μου στο διαδίκτυο,
0: στο διαδίκτυο.
1: Ή της στο κοινοβούλιο, έτσι να αναδεικνύω ζητήματα.
0: Ο Χαρίτσης ανεξάρτητος είναι τώρα.
1: Είναι ανεξάρτητος, ναι.
0: Ποιος έχει μείνει στην αριστερά, ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης, ο οποίος νομίζω αυτός κινεί ό,τι κινείται, τέλος πάντων, γιατί έχουν αποχωρήσει και στελέχη και βουλευτές και. Η Αχτσιόγλου είναι εκτός, έτσι δεν είναι? Καλά.
1: Ναι, παραιτήθηκε η
0: Μα έχει χαθεί και η μπάλα τώρα με αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Άσε τις μετακινήσεις. Ο Αυλονίτης, μιας που είπαμε για μετακινήσεις, και ο Αυλονίτης που μετακινήθηκε γίνει στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
0: Ξαναέθεσε θέμα συνεργασίας με όμορους χώρους κτλ. Το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τώρα με αυτές τις δηλώσεις Τσίπρα. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, υπάρχει, μπορεί να υπάρξει. Τέλος πάντων, πάντως και για τον Ανδρουλάκη κριτική, για μένα και σωστή είναι. Και δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέει ο Τσίπρας, αναφέρομαι στις επιδόσεις του Ανδρουλάκη αυτά τα 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Ναι, μεν μάζεψε τους βουλευτές, αλλά δεν μπορεί να μάζεψε τα ποσοστά. Βουλευτές μάζεψε, ενώ από όλα τα κόμματα πήγανε στο Πασό και από το πρώην ΣΥΡΙΖΑ και από εδώ και από εκεί, αλλά η βελόνα όντως ακούνητη. Και αυτό είναι και το πρόβλημά του. Φαντάζομαι. Και θα το δούμε να συμβαίνει. Είδαμε την παρουσία στη ΔΕΘ, αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων. Και Άδωνη πολύ είχαμε χθες, Γιάννη. Και θα έχουμε με τη συζήτηση να ανοίγει από την ατάκα της Ντόρας Μπακογιάννη για τους, αυτούς που έχουν καβαλήσει.
1: Για τις αλαζόνες,
0: να ξεκαβαλικεύσουν. Πήρε πάσα εκεί ο Βορύδης, έκανε τις ατάκες του, είπε τις ατάκες του. Ο Παύλος Μαρινάκης επίσης πήρε μέρος, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είχε και μια ναυμαχία με την Ντόρα Μπακογιάννη πριν από μερικές ημέρες, αν έπρεπε να προσέξει ή όχι όταν είπε για το επίδομα. Και τώρα κράτησε μια, θα έλεγα, στάση ναι μεν αλλά, ναι τα φαινόμενα, αλλά δεν μπορούμε και να κάνουμε έτσι σκληρή κριτική σε αυτούς που υπερασπίζονται τις κυβερνητικές θέσεις, θέλοντας να δώσει και έτσι μια χείρα βοήθειας σε Άδωνη και λοιπούς που είναι στα κανάλια. Και να πω και κάτι, εγώ θεωρώ ότι ναι, όντως έτσι είναι, γιατί προφανώς και κάνει λάθη ο Άδωνης Γεωργιάδης και ενδεχομένως και στο στυλ του πολλές φορές και στον τρόπο που απαντάει και στον όγκο, δηλαδή πόσες φορές είναι στην τηλεόραση και στο γυαλί,
1: ναι.
0: Αλλά από την άλλη υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο με τρόπο που δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν από τη σημερινή σύνθεση κυβέρνησης. Τώρα τα περί αισθητικής του λόγου και όλα τα σχετικά φυσικά και τα ακούω. Αλλά για να έχεις ένα κόμμα που είναι στο 40%, προφανώς υπάρχει, είναι πολύ συλλεκτικό. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ενθουσιάζονται με τον Άδωνη. Αλλά εγώ θα σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ενθουσιάζονται με τον Άδωνη.
1: Προφανώς. Προφανώς και δεν είναι τυχαία και τα νούμερα που παίρνει υπάρχουν στην Κάλπη όταν έρχεται η ώρα.
0: Ακριβώς, υπάρχουν και υπουργοί που κρύβονται. Αυτά θα συζητήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όταν τα θέματα είναι τζιζ, για να μην χαλάσουν το προφίλ τους. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βγαίνουν και χτυπιούνται. Οπότε και εκεί αυτό. Και ξανάρχομαι στον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος αυτό είπε, ότι δεν μπορούμε τώρα οι άνθρωποι που υπερασπίζονται τις κυβερνητικές θέσεις. Και όντως ένας από αυτούς είναι ο Άδωνης. Τώρα γίνεται συζήτηση για αυτή την κλινική που είχε πάει και τη διαφήμιζε κτλ. Παύλος Πολάκης έχει πάρει εκεί το όπλο του και πυροβολάει τον εισαγωγικά πάντα τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Τον αγαπημένο του.
0: Τον αγαπημένο του. Το alter ego του.
1: Η κουβέντα για τα νανογυλαίκα που επανέλθε στην επικαιρότητα με όλη αυτή την κουβέντα για τα παραϊατρία.
0: Αλλά είδα και λίγο ένα βίντεο από το Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο στο Μέγκα Ράδιο, πώς το λένε, το καινούριο που είναι το παλιό του πρώτου θέματος στο ραδιόφωνο, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ, πώς να σου πω, πολύ επιθετικοί και απέναντι στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα τι συμβαίνει εκεί, who knows. Κάτι υποσιαζόμαστε όλοι μας, αλλά δεν μπορούμε και να. Δεν έχουμε στοιχεία. Έτσι δεν λένε. Θα μιλήσω με στοιχεία. Μόλις έχω τα στοιχεία, θα μιλήσω. Πάντως είναι στην επικαιρότητα ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ και αρκετές
1: μέρες. Είπε
0: και
1: την ατάκα του, να το πούμε. Είπε την ατάκα του σε δημοσιογράφο. Ότι...
0: Α, ναι, με το. Ναι. Πώς το είπε.
1: Μήπως. Τι είναι αυτά που λέτε, μήπως έχετε κάνει κανέναν μπάφο.
0: Όχι, δεν το είπε έτσι. Δεν το είπε έτσι.
1: Έχετε
0: το
1: πάρει.
0: Πώς το είπε. Πώς το είπε, το έχουμε Χρήστο το ηχητικό αυτό, θα το βρούμε.
1: Θα το βρούμε όμως.
0: Ναι, μήπως, ναι, κάπως το είπε. Έχεις φέρει, όχι. Πήρες κανένα μπάφο, πήρες. Σαν να του είπε πήρες μέσα σε κανένα ντεπών. Για το σενάριο εκεί απάντησε. Στο σενάριο με το αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, αν θα πρέπει να βρει άλλον αρχηγό για να κάνει συνεργασία και τέτοια. Και είπα, δεν είναι καλά, του λέει, άνθρωπε μου. Δηλαδή θα πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα ποσοστό τάδε. Θα είναι πρώτο κόμμα. Μετά από 8 χρόνια πρωθυπουργός. Και θα πάει και από τη βουλευσία του πει: Κυριάκο, κάνεις την άκρη. Αυτό, επειδή το είδα το βίντεο, το είδαμε και μετά την ατάκα τέλος πάντων, τι είπε. Σε αυτά αναφέρθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και να σου πω και κάτι, Γιάννη. Θα συμφωνήσω, γιατί το ακούω αυτό, ότι ναι, να μπορεί να, με άλλον αρχηγό να γίνει συνεργασία. Πώς θα γίνει αυτό, άμα ο Μητσοτάκης είναι πρώτο κόμμα, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία με κάνα 30, εγώ σου λέω, ότι βγάζει εκτίμηση σήμερα, ούτε παραπάνω, ούτε τίποτα, με 30. Και όλοι οι άλλοι είναι 20, ξέρω εγώ, το δεύτερο κόμμα, 15, 12, το τρίτο κτλ. Κτλ. Ποιος είναι αυτός που θα του πει, κάνε στην άκρη, και ποιον θα βάλουν πρωθυπουργό.
1: Α, βάλει, κάνε στην άκρη να περάσω.
0: Ναι.
1: Απόψε θα σε προσπεράσω.
0: Ναι, δεν γίνεται αυτά. Δηλαδή να συζητάμε και σε πράγματα
1: και
0: τα οποία γίνονται.
1: Ρεαλιστικά.
0: Δηλαδή θα το δεχόντουσαν αυτοί που τα λένε. Ναι. Δηλαδή, άμα ήταν άλλοι αρχηγοί στη θέση του Μητσοτάκη, θα δεχόντουσαν τέτοια παρέμβαση και του λέγανε: κάνει την άκρη και θα μπω εγώ και θα μπει εσύ, θα μπει ο Δένδια. Γιατί ακούμε διάφορα σενάρια και συζητιούνται.
1: Ναι. Μα δεν αλλά είναι ότι αυτά γίνεται και μόνο παραφιλολογικά. Έχει ερωτηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και σε συνέντευξη, ακόμη και σε συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν ρητορικά ερωτήματα. Τι περιμένεις να σου απαντήσει εκείνη τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι, έτσι είναι. Μα είναι λογικό. Λοιπόν, στο Άξιον 24 ήταν αυτή η ατάκα, έτσι. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο δημοσιογράφος, ζήτησε την παραίτησή του, να ξέρεις. Του Άδωνη για τον μπάφο.
1: Αυτό τώρα με τις παραιτήσεις, με το τέτοιο, ο ένας με το που υποθεί κάτι να ζητήσουμε την παραίτηση. Λες
0: ναι, ναι, και
1: τώρα,
0: είπε, λέει να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου. Χαρακτηρίζοντας τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη χυδαία και προκλητική. Να, γι' αυτό σας έχω εδώ.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, να μην ξεχνάμε ότι είναι υπουργός υγείας. Ναι. Έτσι. Η κάναβη είναι φαρμακευτικό προϊόν.
0: Ο κύριος έχει... ξεπλένει. Ξεπλένει, ξεπλένει. Έτσι δεν είναι
1: Χριστονάκο. Έτσι.
0: Λοιπόν, τι απάντησε ο Άδωνης. Τι απάντησε ο Άδωνης. Αυτός τώρα, σοβαρά τώρα λέει, αυτός ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση, με καλή να παραιτηθώ, διότι η φράση μου στον κύριο Ελευθερόπουλο ήταν αντιθεσμική. Έλα Χριστέ και Παναγιά, γράφει στο Twitter ο Άδωνης. Λοιπόν, κύριε της αριστεράς, μην ξοδεύετε τη λίγη σας ενέργεια σε μένα, τζάμπα, διότι δεν σας έδωσα ποτέ και δεν σας δώσω ποτέ εξετάσεις. Σε εσάς. Δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και τη γνώμη του κόσμου για μένα θα τη μετρήσουμε στις εθνικές εκλογές του 2027. Όχι και ο Αρβανίτης. Όχι και ο Αρβανίτης. Έτσι κλείνει την ανάρτησή του στο X. Να μην τα λέμε.
1: Λιτός, δωρικός.
0: Δωρικός. Ναι, απολυτότητα, άλλο τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γίνεται αυτός ο χαμούλης λοιπόν στην εσωτερική πολιτική σκηνή.
1: Νομίζω έχει ο Χρήστος Νάκος την ατάκα.
0: Τι, με τον Παφό, πατημένος. Για πάμε.
4: Νομίζω ότι ψεύτηκε για την κλινική. Με αυτό το κάνω στην κυβέρνηση.
5: Κάτι που ακούμε συζήτηση.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα.
5: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
4: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
5: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Λέω το σενάριο 15. Ξέρω πάνω να κυβερνήσουμε.
4: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
6: Κύριε
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
4: Κύριε Υπουργέ, τι θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
5: Δεν είναι παραμύθια. Εγώ θα σα υπενθυμίσω.
4: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγό.
0: Του πρώτου κόμμα.
1: Ναι. Αυτή ήταν η ατάκα. Υπήρχαν παρεμβάσεις, ανακοινώσεις από την Ένωση Συντακτών.
0: Λογικό μου φαίνεται.
1: Δημοσιογράφων που στήριξαν τον συνάδελφό τους και είναι λογικό.
0: Λογικό. Δηλαδή, θα μπορούσε να απαντήσει πιο κόσμια ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Δεν μπορεί να απαντήσει έτσι. Αν δεν σ' αρέσει μία ερώτηση, ένα σχόλιο.
0: Γελιοποίησε την ερώτηση. Okay.
1: Εντάξει, μπορεί να πετά την μπάλα.
0: Ακόμα και αν σου φαίνεται ότι είναι όπω και να σου φαίνεται, θα έπρεπε να απαντήσει καλύτερα. Είτε είναι υπουργό είτε είναι βουλευτή. Είτε τέλος πάντων ένας άνθρωπος που έχει δημόσιο λόγο. Δεν μπορεί να απαντάμε έτσι, γιατί άμα ξεκινήσει, ανοίξει αυτή η πόρτα του τρελοκομείου που καλά στη χώρα μας είναι ανοιχτή, μισάνοιχτη συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων, άμα ανοίξει ολότελα, μετά άντε μάζευτο. Οπότε ορθώς έχουν βγει και ανακοινώσεις και δέχεται κριτική ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, αν θα πρέπει να παραιτηθεί γι' αυτό, τι να σας πω. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είναι λόγος παραίτησης.
1: Με όσα,
0: έχουμε άλλα σοβαρότερα που μπορούν να παραιτηθούν οι υπουργοί και δεν παραιτούνται.
1: Ακριβώς, με όσα συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα, αν είχαμε παρέτηση για κάθε ένα από αυτά, δεν. Καθημερινά θα άλλαζε η σύνθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
0: Για κάποια άλλα πιο σοβαρά.
1: Ακριβώς, δεν
0: να είχαμε. Εδώ δεν έχουμε για τα άλλα. Σε αυτή τη χώρα, καλά, η παρέτηση και οι συγγνώμες είναι άστο. Γι' αυτό και όχι τυχαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικοινωνιακά, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, είναι ο πρωθυπουργός που έχει ζητήσει περισσότερες φορές συγγνώμη. Και λέω εγώ, που μπορεί κάποιοι να το βλέπουν, δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζουν, ότι επειδή μετρημένα αυτό το θέμα χρειαζόταν στην ελληνική πολιτική σκηνή, και αυτό το κάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι πολύ κοντρολαρισμένος σε αυτά, Γιάννη. Μπορεί να μην τον ευνοεί το φυσικό του, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που κοιτάει, ο τρόπος που κουνάει τα χέρια του, τα πόδια του, αλλά ένα είναι σίγουρο ότι δουλεύει πάνω σε αυτό και αυτό φαίνεται. Και αυτό θα πρέπει να το δουν οι αντίπαλοι του, που κάποιοι πατάνε στο φυσικό τους χάρισμα και ταλέντο και κάποιοι δεν δουλεύουν όσο πρέπει γιατί δεν έχουν και το ταλέντο και δεν μπορούν και να το, πρέπει να το καλλιεργήσουν. Αλλά δεν το βλέπω να το δουλεύουν και πάρα πολύ ενώ τα μειονεκτήματά τους. Σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη, ο οποίος τα μειονεκτήματά του φαίνεται ότι τα έχει δουλέψει και ασχολείται πολύ. Τώρα ο καθένας κρίνεται και θα κριθούν και στις εκλογές. Αυτές οι εκλογές θα είναι νομίζω κομβικές για την αντιπολίτευση. Δεν είναι μόνο για την κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι στην πρώτη θέση. Και θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι τέτοιο. Θα δούμε βέβαια. Έχουμε δρόμο με τις εκλογές. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε. Η καλύτερη δημοσκόπηση εκλογές είναι. Λοιπόν,
1: έτσι ένα λεπτό είμαστε. Πριν τις 10, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις συνεντεύξεις μας.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr αλλά και από τα social.
1: Και από τα social και από το Facebook του Flash και από το YouTube του Flash μας βλέπετε και μας ακούτε. Και θα πάμε να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Τόσκα, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για να συζητήσουμε έτσι την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα κύριε Τόσκα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή.
1: Είχαμε χθες την συνέντευξη του επικεφαλής της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, σε τηλεοπτικό σταθμό, η οποία η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε πολύ, γιατί έδωσε και πολλές ατάκες, έδωσε έτσι πολύ τροφή και για τους δημοσιογράφους αλλά και για τους πολιτικούς αντιπάλους. Δηλαδή η ατάκα το «ή εμείς ή κανείς», η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε πάρα πολύ, από κάποιους θεωρήθηκε ως πόλωση, από κάποιους θεωρήθηκε και ως αλαζονία. Εσείς τι λέτε?
2: Προσωπικά νομίζω ότι η αλαζονία βρίσκεται κυρίως στο αντίπαλο στρατόπεδο, σε αυτές της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα η κυρία Μπακογιάννη με δικιά της παρέμβαση πριν από 2-3 ημέρες έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τους κύριους Γεωργιάδη, Βορύδη, Μαρινάκη, Βούλτευση και Φλωρίδη.
0: Αυτή φαντάζομαι είναι η δική σας εκτίμηση.
2: Ναι.
0: Γιατί τα ονόματα τα είναι δική σας εκτίμηση. Η κυρία Μπακογιάννη δεν είπε αυτά τα ονόματα.
2: Οι δηλώσεις που είχαν προηγηθεί όμως είχαν ξεκάθαρα.
0: Συγγνώμη κύριε Τόσκα, συγγνώμη. Εδώ λίγο να είναι τα θέματα, δεν είναι. Είπε για διάφορους. Μπορεί να είναι και περισσότεροι, αυτό θέλω
2: σεβαστό,
0: να πω.
2: Σεβαστό.
0: Από την άλλη, εδώ μιλάμε για το «ή εμείς ή κανείς» που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Και η Νέα Δημοκρατία κυβερνά και έχει αυτά τα φαινόμενα και τις αλαζονίες και σκάνδαλα έχει, εγώ θα σας πω. Δεν έχει μόνο αλαζονία. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας πράγματι έκανε αυτή τη δήλωση. Τι σημαίνει όμως αυτή η δήλωση? Εμείς φέραμε στο προηγούμενο διάστημα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα ολοκληρωμένο θα λέγαμε σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ως βάση του σταθερές και μόνιμες λύσεις. Δίνουμε με αυτό όραμα και ελπίδα στην κοινωνία, ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι έχουμε τόσο τον αρχηγό, ο οποίος έχει τα ηγετικά χαρακτηριστικά και την εμπειρία, όπως τόνισε και ο ίδιος, όσο και τα στελέχη με την επιστημονική κατάρτιση, προκειμένου να διεκδικήσουμε ως εναλλακτική πρόταση την κυβέρνηση της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, βγήκε μπροστά ακούγοντας το αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως για αλλαγές πολιτικών, και αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει την ευθύνη να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε αυτό να γίνει πράξη. Και απαντά στο ποιος ξέρει, ποιος θέλει και ποιος μπορεί. Άρα έτσι ερμηνεύω, θα έλεγα, αυτή τη δήλωση.
0: Δηλαδή, είμαστε ή ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει ή κανείς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, γιατί λέτε ποιος ξέρει και ποιος μπορεί, ή εμείς ή κανείς. Και αυτό, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό συνάδει με το ήθος της ιδέας της αριστεράς, και όταν μιλάει για μετά ταυτόχρονα ακούμε τη συζήτηση από τον κύριο Σιχακαντάρη και από άλλους περί συνεργασιών. Μπορεί να πατήσει μια τέτοια συζήτηση για συνεργασίες με τέτοια δεδομένα?
2: Αναφέρεται και τον κύριο Σιχακαντάρη, ο οποίος έκανε και το μανιφέστο, το οποίο μανιφέστο αφορούσε τη σύγκληση τριών ρευμάτων. Ακριβώς αυτός είναι και ο στόχος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη τους τελευταίους 3-4 μήνες. Δηλαδή έχει γίνει ένα πλατή κάλεσμα στην κοινωνία, έχουμε έρθει δίπλα στην κοινωνία και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μείγμα ανθρώπων που προέρχονται από τη σοσιαλδημοκρατία, από τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία και να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας με καθαρές λύσεις, με ηγετική τόλμη, και νομίζω ότι προσπαθούμε καθημερινά να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας που δεν θέλει συνέχεια αυτών των πολιτικών, και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται στα νούμερα των δημοσκοπήσεων και καθημερινά στην πραγματικότητα της Eurostat, σε όλα αυτά τα νούμερα που έρχονται και καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι πορευόμαστε προκειμένου να υπάρξει ο πόλος, ο εναλλακτικός πόλος σήμερα. Γιατί
0: εννοείται ότι το κάλεσμα είναι μόνο στους πολίτες. Δεν έχει μέσα κόμματα, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Μα ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξεκάθαρος από την πρώτη μέρα. Έχει πει ότι δεν, ναι μεν κόμματα όχι, αλλά όλοι οι πολίτες είναι καλοδεχούμενοι, αρκεί να γίνουν οι δύο όροι που έχει πει, να μην είναι βουλευτές και να μην θέλουν.
0: Άρα αυτό που είπε ο κ. Σακαντάρη, σε ποιους απευθυνόταν όταν μίλησε για συνεργασίες? Στους πολίτες?
2: Ο κ. Σακαντάρης, έχουμε ξεκαθαρίσει επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλος ούτε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας, ούτε στα όρατα, ούτε στην πολιτική επίσης.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Μπορεί ο
0: κ. Σακαντάρης
2: να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει.
0: Ωραία. Τώρα το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Απλά επειδή είχε αυτόν τον κομβικό ρόλο στην δημιουργία του κόμματος, προφανώς έχει και μια βαρύτητα το τι λέει, έτσι δεν είναι?
2: Στο ιδεολογικό μανιφέστο προ-κόμματος.
0: Οπότε τώρα που είμαστε με το κόμμα, Η απεύθυνση γίνεται στους πολίτες, φαντάζομαι, και πουθενά αλλού.
2: Σε όλους τους πολίτες, ανεξαιρέτως, αρκεί να εφαρμόσουν τις δύο, ας πούμε, τους δύο κανόνες που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Να μην είναι βουλευτές και να μην θέλουν προκαθορισμένες θέσεις. Το έχουμε πει, αυτό είναι ξεκάθαρο εδώ και 4 μήνες. Το είπε και χθες.
0: Ωραία.
1: Μήπως αυτή η επιλογή ουσιαστικά κλείνει το δρόμο προς συγκλήσεις και συνεργασίες, όταν βλέπουμε δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη διατηρεί μια σημαντική απόσταση και από την ΕΛΑΣ και από το ΠΑΣΟΚ, μήπως ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι να ενώσουν δυνάμεις, αλλά με τέτοια ρητορική δεν, ή με τέτοιους περιορισμούς δεν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο?
0: Και ο κύριος Δραγασάκης είπε, να βάλουμε και τον κύριο Δραγασάκη, που ήταν ένας από τους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και στην πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και στο
2: ακόμα όμως και αυτός δεν είναι κομμάτι της Ελλάς, δεν είναι μέλος της Ελλάς, άρα θα πρέπει να παραμένουμε στις θέσεις των στελεχών της Ελλάς, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δημιουργείται μια σύνθεση. Εμείς τι λέμε από την πρώτη μέρα, ότι καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες σε μια πανστρατιά για τη δημιουργία, για τη συγκρότηση ενός ισχυρού νικηφόρου πόλου, που θα καταφέρει να αλλάξει τις πολιτικές στον τόπο μας και να πάρει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση του κράτους. Νομίζω ότι και ο πρόεδρός μας αυτό λέει σε όλους τους τόνους και το επισημαίνει. Αυτό λέμε και εμείς τα στελέχη. Νομίζω ότι κάθε άλλη κουβέντα δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω από τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Καθώς η πολιτική είναι κάτι δυναμικό το οποίο εξελίσσεται μέρα την ημέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κόμμα της Ελλάς έχει καταγράψει δημοσκοπικά μια, θα έλεγα για μένα, επιτυχία. Είναι ένα σύστατο κόμμα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας την αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον στο κοινοβούλιο όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Βλέπετε να διαμορφώνεται ένα ρεύμα? Είμαστε τώρα μήνες απέχουμε από τις εκλογές.
2: Ναι. Νομίζω, όπως είπατε και εσείς, ότι διαμορφώνεται ένα ρεύμα. Η κοινωνία.
0: Όχι, εγώ ρώτησα, δεν το είπα.
2: Ναι, δημιουργείται ένα ρεύμα, είναι σαφές αυτό. η κοινωνία ακούει πάρα πολύ προσεκτικά το πρόγραμμά μας, γιατί έχει το χαρακτήρα, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, των σταθερών και μόνιμων λύσεων. Προφανώς δεν θα έρθουν από την πρώτη μέρα. Το πρόγραμμα έχει αναλυθεί, νομίζω, διεξοδικά τις προηγούμενες μέρες και, όπως είπαμε, και είναι δέσμευσή μας αυτή, θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο την πρώτη μέρα λειτουργίας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και τα καθημερινά προβλήματα. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας για δεύτερη φορά έβαλε την ατζέντα μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή η πρώτη ήταν εκεί με το πρόγραμμα το οποίο έχει σταθερές και μόνιμες λύσεις απέναντι σε ένα πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το οποίο έχει μια επιδοματική πολιτική η οποία διορθώνει λάθη. Και το δεύτερο ήταν με την τοποθέτησή του προχθές πριν τη συνέντευξη τύπου, μιλώντας για τις τιμές των καυσίμων και για τις λύσεις που πρέπει να υπάρξουν. Δηλαδή μιλήσαμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, όπου είναι το κατώτερο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή βλέπουμε Ευρωπαϊκή Ένωση 0,021, Ελλάδα 0,28. Μιλήσαμε για πλαφόν και στα δηληστήρια. Μιλήσαμε για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Πόσο είναι τα υπερκέρδη, τα αδικαιολόγητα, ας πούμε, θα λέγαμε, ή αυτά που ήρθαν από την κρίση, είναι 1,27 δις. Αν γίνει μια φορολόγηση...
0: Σε ποια χρονιά είναι το 1,27 δις?
2: Πρώτο εξάμηνο φετινό. Πρώτο εξάμηνο του 26 είναι 1,27 δις.
0: Οπότε προκαταβολικά γίνει, πρέπει να τα πάρει κάποιος αυτά τα υπερκέρδη.
2: Αν γίνει, λέμε, μια φορολόγηση εκεί, μπορούν να εξοικονομηθούν 400 με 800 εκατομμύρια με στόχο να πέσει η τιμή πάνω στην Αγγλία.
0: Μάλιστα. Και η φορολόγηση βέβαια πρέπει να γίνει του χρόνου.
2: Και επίσης και η μείωση, να ολοκληρώσω λίγο, και επίσης η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, που όπως είδαμε και η Ισπανία λόγω των δύσκολων συνθήκων κατέβασε το φόρο στο 13%. Άρα το ερώτημα που θέτουμε εμείς είναι, θα προστατεύσουμε την κοινωνία ή θα συνεχίσει η κυβέρνηση να προστατεύει τα καρτέλ και τα υπερκέρδη? Νομίζω ότι όταν κάθε μέρα βάζουμε τη βενζίνη μας στα 2,20, στα 2,25, στα 2,30, και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βιωματικό δικό μου, έτσι. Είμαι ένας νεοδιόρυθμος εκπαιδευτικός. Είμαι φαρμακοποιός, αλλά από την αγάπη μου για την εκπαίδευση και για τα παιδιά έχω κάνει συνειδητά αυτή την επιλογή. Αμείβομαι με 840 ευρώ το μήνα και τα καύσιμά μου για να πηγαίνω κοντά στη Θεσσαλονίκη σε απόσταση χιλιομετρική την ημέρα 140 χιλιόμετρα είναι περίπου 450 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε με αυτό το παράδειγμα ότι εξίσου δεν βγαίνει. Πώς να μιλήσουμε για ζωή με αξιοπρέπεια όταν τα νούμερα είναι αυτά πλέον?
0: Μάλιστα. Και ξαναρωτάω για το κομμάτι των καυσίμων, κύριε Τόσκα, γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να αυτά που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας να έχουν άμεση εφαρμογή ή είναι κάτι το οποίο θα το δούμε του χρόνου?
2: Όχι. Φυσικά αυτά μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή. Αρχικά τα 2-4 μέτρα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, έτσι. Είναι καθαρά πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση το επιλέγει και μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα, και την ημέρα που ο Τσίπρας έκανε το βίντεο το πρωί, ο Κυρανάκης βγήκε μετά από λίγη ώρα και είπε ότι ναι, είναι εφικτό να γίνει. Βγήκε στο Sky και είπε ότι είναι εφικτό να γίνει το, και το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,80. Άρα βλέπουμε ότι η πραγματικότητα έρχεται και, ας πούμε, με έναν τρόπο απομυθοποιεί όλο αυτό το αφήγημα ότι όλο αυτό έρχεται απ' έξω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας αφήνει. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Ναι,
0: καλά, κύριε Τόσκα, προφανώς έρχεται απ' έξω τώρα, μην τώρα...
2: Προφανώς έρχεται, αυτό επιβεβαιώνω εγώ. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και οι συνειδητές επιλογές μιας κυβέρνησης, μίλησα για την Ισπανία, ναι, οι οποίες βοηθούν την κοινωνία να πάρει ανάσα. Σήμερα η δική μας κοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει ανάσα. Δηλαδή έχουμε τα στατιστικά, ας πούμε, και βλέπουμε στατιστικά διεθνή, της Eurostat, ας πούμε, ότι ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν θα μπορέσει να αντισταθεί τώρα. Ο καιρός πλησιάζει, φτάνουμε Οκτώβριο. Τι θα γίνει? Δηλαδή μπορούμε να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση απέναντι στους ευάλωτους? Δεν πρέπει να τους απλώσουμε μια χείρα βοηθείας?
0: Πώς αντέχει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και εμφανίζεται ακόμα μετά από σχεδόν 8 χρόνια πρώτη δύναμη στις δημοσκοπήσεις και συζητά για το αν θα πετύχει η αυτοδυναμία ή όχι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το προηγούμενο διάστημα από ΣΥΑ και το Αλέξη Τσίπρα υπήρξε ένα μεγάλο κοινό στην αντιπολίτευση. Βλέπουμε ότι το πρώτο κόμμα είχε ποσοστά κοντά στο 30%, το δεύτερο κόμμα κοντά στο 10%. Αυτή η κατάσταση σιγά σιγά, όπως είδαμε, βελτιώνεται. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος είναι κοντά στις 9-9,5 μονάδες. Αυτό είναι ένα πρώτο γνώρισμα και σε ένα μεγάλο δρόμο. Γιατί με βάση όσο έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε ακόμα 7-8 μήνες για τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ήδη έναν χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές, τις ευρωεκλογές, συρρυκνώθηκαν δραματικά. Και σε απόλυτους ψήφους, η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές εκείνες πήρε λιγότερους αριθμητικά ψήφους από ότι ο κ. Σαμαράς το 2012. Ήδη δηλαδή από την πρώτη χρονιά της νέας τετραετίας είχε φανεί μια δυσαρέσκεια στην κοινωνία. Οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν μια εικόνα, αλλά όπως είπατε και εσείς πριν, γιατί σας παρακολουθούσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπομπή σας, ας περιμένουμε και την κάλπη να μας πει την αλήθεια.
0: Καλά, η κάλπη θα την πει, ναι, την αλήθεια. Απλά βλέπουμε εδώ μια αντοχή η οποία μετά από τόσα χρόνια και ιστορικά να το δούμε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως στην πορεία για τις εκλογές. Έχουμε ακόμα κάποιους μήνες προφανώς μέχρι την άνοιξη, όταν θα, λογικά τέλος πάντων, θα δούμε εκλογές.
1: Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Τόσκα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
2: Ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μίλτος Τόσκας, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να πούμε ότι ο κύριος Τόσκας έχει διευκρινίσει, επειδή όταν ακούς το επίθετο στην αρχή κάνεις έτσι συνειρμούς, ότι είναι απλή συνωνυμία με τον Νίκο Τόσκα.
0: Με τον Νίκο Τόσκα,
1: που ήταν υπουργός τότε πολιτικής προστασίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
0: Επίση, ναι, εντάξει. Είναι, υπάρχουν ναι, και ναι, αυτά. Υπάρχουν
1: αλλά, συνωνυμίες. Ναι, να το διευκρινίσουμε, ναι, γιατί εντάξει.
0: Α, για να μην έχουμε και θέματα τέτοια, οικογενειοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, εντάξει.
0: Που δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα, είναι
1: ένας
0: άλλωστε.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, είναι ένας νέος άνθρωπος και τα λοιπά. Ακούσε ναι, ένα επίθετο που είναι γνωστό από τα
0: έχουμε
1: προηγούμενα
0: σε αυτή τη χώρα τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Οικογενειοκρατία, ειδικά στην πολιτική. Ποτέ, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, τι να κάνεις, Γιάννη μου, έτσι είναι, άλλα παιδιά είναι πιο πολιτικοποιημένα, άλλα όχι και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν απαντήσεις για όλα, εύκολα ή δύσκολα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4, εσείς ακούτε επί της ουσίας με Θόδωρο Παπαδόπουλο, Γιάννη Χαβιανίδη. Θα ξαναπώ ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το Flash 994.gr, αλλά και μέσα από τα social, από το Facebook του Flash Live, και με ήχο και εικόνα.
1: Έτσι, όπως και στο YouTube του Flash.
0: Παντού δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Να.
1: Όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης...
0: Ναι, καθώς είχαμε σήμερα την είδηση από την Telegraph ότι έχουν ναυαγίσει συνομιλίες για τα γλυπτά.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι τώρα, αν σου λένε ότι έλα να στα δανείσω...
0: Ναι, είναι κάτι που δεν
1: είναι. Τι θα πεις, θα το αποδεχτείς, θα αναγνωρίσω εγώ ότι είναι δικά σου, αν να μου τα δανείσεις.
0: Η Telegraph υποστηρίζει ότι έχουν σταματήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου, καθώς
3: Δεν κατέστη δυνατόν να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα των γλυπτών. Η Ελλάδα απορρίπτει τη λύση που θα προϋπόθεται ως την αναγνώριση της ιδιοκτησίας του μουσείου. Και ορθώς νομίζω, γιατί αν κάτι τέτοιο αναγνωριστεί, έχει τελειώσει και αυτή η συζήτηση, έτσι.
1: Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισσέρη της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, είναι ο τίτλος του άρθρου που υπογράφει, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Guardian. Υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενώνα είναι μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Και είναι γεγονός, αυτό είναι, αυτό ισχύει.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Η θέση του Βρετανικού Μουσείου με βάση το βρετανικό νομικό πλαίσιο είναι ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει οριστικά αντικείμενα της συλλογής του, παρά μόνο να τα δανείσει. Όμως κάτι τέτοιο θα προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή και αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αθήνα, που προφανώς δεν γίνεται να αναγνωρίσει ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε νόμιμα την κυριότητα των γλυπτών. Και έτσι λοιπόν έχουμε την εξής κατάσταση. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι το 60% του σωζόμενου γλυπτού υλικού του Παρθενώνα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και το υπόλοιπο κυρίως στην Αθήνα. Η ελληνική θέση παραμένει καθαρή, ότι τα γλυπτά που βρίσκονται στο Λονδίνο αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι του Παρθενώνα και πρέπει να επανενωθούν με όσα εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης, και αυτή είναι και η δική μας θέση και έτσι πρέπει να είναι από το 83 που έγινε το πρώτο επίσημο ελληνικό αίτημα, το 1983. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν φυσικά αρνηθεί να αναγνωρίσουν τον τίτλο της κυριότητας στο Βρετανικό Μουσείο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, την κλοπή να την κάνουμε νομοποίηση. Ήμαρτον. Ναι, πραγματικά
1: έτσι,
3: ήμαρτον.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Ας δείξουν και οι Άγγλοι τον πολιτισμό τους, κάνοντας μια πράξη η οποία δείχνει ότι είναι ένα κράτος σύγχρονο, το οποίο αναγνωρίζει το τι έγινε στο παρελθόν και που ανήκει ένας πολιτιστικός πλούτος που είναι μιας χώρας, ο οποίος έχει κλαπεί ξεκάθαρα, έχει κλαπεί από τη χώρα και έχει μεταφερθεί σε ένα μουσείο. Και τώρα σας αφήσουν αυτές τις αηδίες περί κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου, από πού και ως πού. Δηλαδή, πραγματικά, τι ζητάνε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας δείξουν ότι είναι ένα πολιτισμένο κράτος, επιτέλους.
1: Και ότι αγαπούν και σέβονται τον πολιτισμό.
3: Ας το δείξουν.
1: Αν μπορούν. Το νόημά τους είναι έτσι, το στόχος τους είναι ο πολιτισμός, ας το δείξουν. Για την πατησέρη που ανέφερε στο άρθρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 1000 χρόνια βρίσκεται και πάλι στην Βρετανία και έχει γίνει ένας χαμός σε μια εποχή έτσι. Το Βρετανικό Μουσείο περιγράφει την ταπισσέρη ως ένα από τα θαύματα του μεσαιωνικού κόσμου και θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Εκεί πατάει και το άρθρο λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Guardian για την επανένωση των γλυπτών.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Άρη του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Διευρυμένη η παρουσία εδώ στο στούντιο. Έτσι, καλημερίζουμε, υποδεχόμαστε στο στούντιο την κυρία Χριστίνα Ζάπρα, αντιδήμαρχο πολιτισμού Δήμου Ωραίο Κάστρου. Να δούμε την επικαιρότητα, γιατί γίνονται πραγματάκια.
0: Είχαμε ένα φεστιβάλ, κυρία Ζάπρα, τελευταία νεολαίας. Είδαμε και παιδιά και από άλλους δήμους, από άλλες χώρες. Τι ήταν αυτό το τελικό φεστιβάλ του Give You Voice?
2: Ναι, πολύ
0: τι
2: σωστά το λέτε.
0: Είχαμε εκεί?
2: Ήταν ένα τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα γενιά. Είχαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Give You Voice, σε συνεργασία με τη USB, τις Ηνωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων. Ήρθανε παιδιά από 8 χώρες της Ευρώπης, τους φιλοξενήσαμε στο Ωραιόκαστρο. Ήταν το τέλος του έργου, του Εράσμους, να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στο Ωραιόκαστρο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, ήταν γεμάτο νέους που ανταλλάξαν ιδέες και προτάσεις για την Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί κράτησε τρεις ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε την Παρασκευή, έγινε η έναρξη, την προηγούμενη Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή είχαμε την τελική εκδήλωση.
2: Ναι, βέβαια. Την Παρασκευή, όπως σας είπα, ήταν οι νέοι της Ευρώπης, τα παιδιά, γύρω στα 50 άτομα είχαμε καλεσμένους.
0: Από ποιες χώρες, κυρία Ζάπρα?
2: Είχαμε από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Γερμανία και την Κύπρο μας.
0: Μάλιστα. Πολλά παιδιά. Και εγώ είδα και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από
2: βέβαια.
0: Έτσι, στα Συμβούλια Νέων που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια έχουν. Το Ωραιόκαστρο ήταν από τους πρώτους δήμους
2: από
0: που
2: τους
0: έκανε
2: πρώτους δήμους.
0: Νέων. Ακόμα, αν θυμάμαι καλά, πριν από τις εκλογές είχε ήδη. Πριν από τις εκλογές του 23.
2: Το 23. Ναι. Ο δήμαρχός μας, ο Παντελής Τσακίρης, ήταν πρωτοπόρος σε αυτή την ιδέα. Ήθελε να δημιουργήσουμε το Συμβούλιο Νέων. Βέβαια, να ξέρετε ότι είναι ανεξάρτητο, δεν είναι κομματοποιημένο. Ναι. Είναι οι νέοι που έρχονται για να προβληματιστούν με αυτά που τους απασχολούν και να τα μεταφέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούμε και εμείς να πάρουμε θέση ως τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και είχα, αν θυμάμαι καλά, είχα δει και τότε, είχαν κάνει τα παιδιά για να, ένα ωραίο γκράφιτι εκεί, με πρωτοβουλίες τέτοιες τέλος πάντων, να μορφύνουν την περιοχή και να μην έχουμε αυτή την ασχήμια που
2: έχουμε
0: δεξιά και αριστερά με τα συνθήματα και με όλα αυτά.
2: Τα γκράφιτι αυτά που κάνουν έχουν κάποιες θεματικές. Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιήσει 3 γκράφιτι σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Τα ζωγραφίζουν μόνοι τους, βρίσκουν μόνοι τους τα θέματα και εμείς βοηθούμε όσο μπορούμε
0: όσο
2: από τη μεριά του Δήμου.
0: Ωραία. Κάτι ακόμα που είδαμε που είναι πολύ εντυπωσιακό πηγαίνοντας κάποιος στο κέντρο του, στο Παύλος Μελάς, στο Παλαιόκαστρο, που είναι και η έδρα που γίνονται εκδηλώσεις πολιτισμού. Έχει μια ψήτα για το ποντιακό καλοκαίρι, πολιτιστικό ποντιακό καλοκαίρι φέτος. Πώς ήταν?
2: Ναι.
0: Είχατε πολλές εκδηλώσεις τέτοιες.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Το πολιτιστικό μας καλοκαίρι είναι αφιερωμένο φέτος στο ποντιακό ελληνισμό και η αψίδα, όπως την είδατε, γράφει «Άμον τα κύμη των καντήλων», δηλαδή το άσβεστο καντήλι. Γίνανε μια σειρά από δράσεις σε όλο τον Δήμο μας και αυτό το Σάββατο είναι η τελευταία μας εκδήλωση, είναι ο γάμος και η πρίκα που γίνονται στο πιο απομακρυσμένο χωριό του Δήμου μας, στο Μονόλοφο. Θα ξεκινήσει 7 η ώρα η έκθεση της πρίκας και μετά θα ακολουθήσει είδατε το ποντιακό γλέντι.
1: Αναβίαση του εθνικού ποντιακού γλέντι. Γενικότερα ήταν ένα, κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Ωραιοκάστρου ή έχουμε και άλλες εκδηλώσεις?
2: Όχι, το πολιτιστικό καλοκαίρι όσο αφορά το ποντιακό ελληνισμό ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου που είναι αφιέρωμα στους κρυπτοχριστιανούς και γίνεται με τον Ιερό Ναό και Μίσιο της Θεοτόκου της Εκκλησίας του Ωραιοκάστρου, την κεντρική εκκλησία του Δήμου μας. Εκεί θα έχουμε ένα ντοκιματέρ που είναι αφιερωμένο στους κρυπτοχριστιανούς. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση και έτσι κλείνει το ποντιακό καλοκαίρι. Μου είπατε τώρα πώς συνεχίζουμε.
1: Ναι, γιατί προφανώς τουλάχιστον σε θέματα πολιτισμού το καλοκαίρι στο Ωραιόκαστρο είναι μεγαλύτερο.
0: Κατάει πολύ.
1: Κατάει πολύ. Είναι η αλήθεια. Και μπράβο σας.
2: Ευχαριστώ. Και τώρα στις 10 Οκτωβρίου έχουμε πάλι μια μεγάλη εκδήλωση, είναι φιλανθρωπική εκδήλωση, είναι σε συνεργασία με το Σωματείο Τσελεπίδη. θα γίνει η λαμπαδιοδρομία σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Εμποδοτών. Η λαμπαδιοδρομία αυτή πηγαίνει νομίζω σε 10 ή 12 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και περνάει και από το Ρεόκαστρο. Αυτό έγινε για πρώτη φορά πέρυσι και συνεχίζουμε και φέτος. Στέλνουμε το μήνυμα ότι το αίμα σώζει πάντα ζωές, δεν αγοράζεται, χαρίζεται.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί στο κομμάτι αυτό η χώρα μας χρειάζεται πάντα έτσι, τους ανθρώπους να προσφέρουν αίμα, γιατί ειδικά αυτούς μήνες του καλοκαιριού που υπάρχει αυξημένη ζήτηση, μειώνονται οι αιμοδοσίες και όλα αυτά μαζί, είναι πάντα, υποστηρίζουμε εμείς και εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε επικοινωνιακά αυτές τις δράσεις, γιατί πραγματικά το αίμα δεν αγοράζεται, μόνο χαρίζεται. Και είναι κάτι που μπορείς να το δώσεις και δεν σου κοστίζει τίποτα. Έτσι, να το πούμε και άλλη μια φορά στον αέρα, όσο έτσι, περισσότερο μπορούμε.
2: Και να πω και κάτι, μετά την λαμπαδιοδρομία θα ακολουθήσει μια συναυλία. Μια συναυλία θα έχουμε.
0: Πάλι να πάμε στο Γλέντι, γιατί ο Χαβιαρίτης επειδή είναι και καταγωγής ποντιακής.
2: Δεν θα είναι ποντιακής.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε παντός καιρού και παντός πολιτισμού.
2: Οπότε θα σας περιμένουμε, θα ξεκινήσουμε γύρω στις 7 με 7.30 τη λαμπαδιοδρομία. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι κοντά και να συνεισφέρει.
0: Συμμετέχει ο κόσμος στις δράσεις πολιτισμού, κυρία Ζάπρα. Γενικότερα θα έλεγα. Εντάξει, βλέπουμε, υπάρχει κόσμος. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τα πανηγύρια, έχει γίνει ένα έτσι. Έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος που αντιμετώπιζε.

0: ντόπιους, τους πόντιους, τους βλάχους, σαρακατσάνους, ναι, ναι, κρίτες, μικρασιάτες.
1: Και συλλόγους έχει από όλα.
0: Από
1: όλα τα είδη δηλαδή.
0: Και ο Δήμος στηρίζει αυτούς τους συλλόγους με την επιχορήγηση που δίνουμε για να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς για να κάνουν περισσότερες δράσεις.
1: Ναι.
0: Και μου είπατε αν συμμετέχει
1: ο κόσμος.
0: Προχθές το τριήμερο αυτό το φεστιβάλ της νέας γενιάς ήταν μια συνεργασία από τρεις αντιδημαρχίες, ήταν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας. Και την τρίτη μέρα το κλείσιμο του φεστιβάλ έγινε με μια πάρα πολύ ωραία δράση για όλη την οικογένεια. Ήρθαν οι γονείς με τα παιδιά, το χάρηκαν, ήταν δράσεις, ήταν το φεστιβάλ με τα χρώματα.
1: Με τα χρώματα. Είδα πάρα πολλές
2: φωτογραφίες.
1: Φίλους που μένουν στο Ρεόγαστρο, είδα πολλούς φίλους μου και γνωστούς που βγήκαν φωτογραφίες με τα παιδιά τους. Το διασκέδασα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Σταλόνια έγινε αυτό.
0: Σταλόνια έγινε, είναι ο μεγαλύτερος ανοιχτός χώρος που έχουμε εκεί. Οπότε συνεχίζουμε και να πω και κάτι ακόμη τελευταίο.
1: Ναι.
0: Στο Open Mall στην Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι ακόμη η έκθεση του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι τα κοιμήλια που φέρανε οι πρόσφυγες από τον Πόντο.
1: Η έκθεση είναι σε ανοιχτό χώρο. Πώς είναι, κάποιος που θέλει να τη δει. Δηλαδή.
0: Μας φιλοξενούν τα καταστήματα, ναι, τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου Ρεοκάστρου. Είναι στις βιτρίνες τους, τα φιλοξενούν εκεί και μπορεί με την είσοδο στο Open Mall θα ξεκινήσει να βλέπει πώς ήταν το Ρεόκαστρο παλιά, πώς έγινε τώρα και συνεχίζουμε με τα κοιμήλια μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας.
1: Έχει αλλάξει πολύ το Ρεόκαστρο, φαντάζομαι, κυρία Τζάβα, τα τελευταία χρόνια. Εσείς είστε από το Ρεόκαστρο, γι' αυτό και ρωτάω.
0: Είμαι γέννημα θρέμα Ρεοκαστίτσα.
1: Πόσο έχει αλλάξει?
0: Τι να σας πω,
1: ημέρα
0: με τη νύχτα.
1: Ναι,
0: ημέρα με τη νύχτα. Ναι. Ο Δήμαρχός μας είναι νέος άνθρωπος και πάντα προσπαθεί να φέρει καινοτόμες ιδέες στο Δήμο μας και εμείς οι αντιδήμαρχοι από πίσω προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε. Βέβαια υπάρχουν και δυσκολίες, παρόλα αυτά όμως προσπερνάμε τα
1: έχετε,
0: πάντα.
1: Έχετε, είναι και αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν αρκετοί Δήμοι, είναι η αλήθεια. Εδώ μιλάω για τους εδώ και το νομό μας της Θεσσαλονίκης που είναι και τα μικρότερα χωριά που είναι στο Δήμο, είναι οι αποστάσεις, τα προβλήματα είναι διαφορετικά στο Ρεόκαστρο σε σχέση με το Μονόλοφο, με τα υπόλοιπα έτσι, μικρότερες δημοτικές ενότητες του.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί
1: και δημιουργούνται προβλήματα, έτσι φαντάζομαι. Είναι...
0: Ο Δήμος μας είναι και αστικός και αγροτικός.
1: Ναι. Έχετε αρκετά χωριά.
0: Τα προβλήματα ήταν τεράστια το 19 με την, που αναλάβαμε με τον κύριο Τσακίρη, τον δήμαρχό μας. Προσπαθούσαμε να φέρουμε τα χωριά σε ένα ίσο επίπεδο με τον κεντρικό Δήμο, τον Δήμο Ρεοκάστρου. Οπότε δυσκολευτήκαμε στην αρχή, νομίζω φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και προσπαθούμε ακόμη περισσότερο να το διορθώσουμε όσο γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Και είναι σημαντικό να συνεχίσετε.
1: Βέβαια. Ναι, βλέπουμε και τον δήμαρχο, τον κύριο Παντελή Τσακίρη, εκεί αγωνίζεται, είναι πολύ δραστήριος, χρηματοδοτήσεις αυτά, ασχολείται με το Δήμο. Και έτσι καλό είναι κιόλας που είναι και νέος άνθρωπος, έχει και αντοχές.
0: Και χτίζονται και 5 νέες σχολεία στο Δήμο μας, να το πω και αυτό.
1: Ναι, βέβαια, και αυτό είναι σημαντικό.
0: 5 νέες σχολικές μονάδες.
1: Μεγάλωσε πάρα πολύ πληθυσμιακά το Ρεόκαστρο. Και είναι, πάντα υπάρχουν αυτές οι ανάγκες και σε υποδομές και σε σχολεία και σε όλα τα.
0: Και μεθαύριο στις 30 πάλι εγγενιάζουμε, δείχνουμε τα θεμέλια για ένα ακόμη σχολείο.
1: Μπράβο. Ωραία, με το καλό και να γίνουν ακόμα περισσότερα.
0: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ζάπρα, αντιδήμαρχο πολιτισμού του
1: Δημοκρατία. Που ήρθε εδώ και την ακούσαμε.
2: Εδώ θα είμαστε, ό,τι ωραίο γίνεται να το προβάλλουμε.
0: Και εγώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Επιστρέφουμε στα πολιτικά. Θα πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή δυτικού τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Κυρία Γιαννακοπούλου, δεν μπορώ να κρατηθώ να μην σας ρωτήσω. Πού χωράτε εσείς, είστε στο εμείς, στο κανείς, πώς γίνεται αυτό τώρα, αυτή η συζήτηση, πώς θα πάει, πού είμαστε, δηλαδή θέλω να ρωτήσω. Γιατί ακούω τα περί συνεργασίας από εκεί από τον, και από τον, θα βάλω λίγο εισαγωγικά γιατί είναι new entry, τον κύριο Αυλονίτη, τα περί συνεργασίας, και από την άλλη, και από τον κύριο Σιακαντάρη, και από τον κύριο Ραδραγασάκη παλαιότερα, αλλά και από τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος είναι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη βλέπουμε ένα Τσίπρα, ο οποίος λέει, ή εμείς ή κανείς, παιδιά.
2: Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να κάνω το, νομίζω, ένα σχόλιο που μου ήρθε κατευθείαν. Δηλαδή, νομίζω ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι, ο κοπό τώρα δημιουργήθηκε πριν από λίγους μήνες. Το κεντρικό προεκλογικό του σύνθημα, όπως φαίνεται, γιατί αυτό τελικά φάνηκε ότι ήταν το πιο βασικό μήνυμα του κ. Τσίπρα χθες, να απευθύνεται όχι στην κυβέρνηση, αλλά να απευθύνεται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή η αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα να στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και τελικά όχι κατά του κύριου Μητσοτάκη μέσω του κεντρικού πολιτικού της συνθήματος. Νομίζω ότι οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά, πολύ καλύτερα από όσο κάποιοι μπορεί να νομίζουν. Εγώ θα πω ότι για εμένα ήταν προσβλητική η συμπεριφορά του κύριου Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ με τη χθεσινή του συνέντευξη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί του, γνωρίζουν όλοι ότι έχει δώσει πολύ σκληρές μάχες εντός και εκτός της Βουλής. Έχει μια ιστορία, έχει αγώνες, έχει κυβερνήσει, έχει αλλάξει τη χώρα και το να κάνει αυτά τα σχόλια ένας άνθρωπος που ο οποίος μέχρι και πέρσι ήταν στη Βουλή, ήταν πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ήταν πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είδαμε καμία παρέμβασή του μέχρι και πέρσι στη Βουλή προκειμένου για ένα θέμα να διαφοροποιηθεί, να κάνει κάτι, να πάει κόντρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ακούστηκε πουθενά, ήταν στη Βουλή, έκανε κάποια παρέμβαση. Άρα λοιπόν, ξαναλέω,
0: σχεδίαζε αυτές τις παρεμβάσεις μάλλον που κάνει τώρα, κύριε Γιαννακοπούλου.
2: Να σας πω, θυμήθηκε τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος η σύντροφή του, η πρώην σύντροφή του τον κατηγορούν για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εγώ, η πρώην σύντροφή του του επιρρύπτουν ευθύνες και για το εκλογικό ποσοστό, αλλά κυρίως για τη μετέπειτα διαχείριση των πραγμάτων στο ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν επί της ουσίας στα ποσοστά τα οποία είναι τώρα και σε αυτή τη διάρκεια την οποία έχει υποστεί. Άρα λοιπόν, εγώ θα πω ότι ο κύριος Τσίπρας, πρώτον, αφού έφυγε από την ηγεσία, δεν τον ακούσαμε να παίρνει καμία πρωτοβουλία και να βοηθάει στη Βουλή απέναντι στη διακυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Δεύτερον, θα έλεγα να μην είναι και τόσο υπερβολικά διαπνεόμενος από αυτοπεποίθηση, γιατί έχει χάσει σε 5 εκλογές απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα όταν έχεις αυτά τα στοιχεία στην ταυτότητά σου, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγαίνεις και να λες ότι εγώ θα νικήσω και είμαι ο μόνος που μπορώ να νικήσω ή εγώ ή κανένας, ούτε να επιτιμάς έτσι την αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα. Αυτά τα περί κολλημένης βελόνας που ανέφερε κυρία Γιαννακοπούλου, πώς ήχησαν? Δεδομένου ότι βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, η αλήθεια είναι ότι ένα κόμμα το οποίο τώρα δημιουργήθηκε, το οποίο θεωρούμε ότι είναι και έτσι.
0: Δεν έχει και μηχανισμούς.
1: Ιδιωτικό κόμμα, έτσι.
0: Δεν έχει μηχανισμό. Ένας προσώπου.
1: Βλέπουμε δημοσκοπικά έτσι να είναι έστω και οριακά πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ θα πω ότι το ΠΑΣΟΚ και μετά από την παρουσία του στη ΔΕΦΤΟΥ και στις έρευνες της κοινής γνώμης, αλλά και όσο το ακούω από την περιφέρειά μου που βρίσκομαι διαρκώς, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα θέσεων επεξεργασμένο από τα στελέχη του και από όλους μας, πάνω εδώ καθένας στον τομέα ευθύνης του, σοβαρό, αποτελεσματικό, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, κοστολογημένη, και θα πω ότι αυτό οδήγησε σε θετικότατα αποτελέσματα, γιατί ανεβήκαμε 1,5 με 2 μονάδες. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο βλέπουμε, νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, με την πολύ στοχευμένη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και πάνω στις προτάσεις μας και τις θέσεις μας, θα μπορέσει πρώτα απ' όλα να φανεί ο πρώτος σταθμός της προσπάθειάς μας, που είναι να υπάρξει ανατροπή στη δεύτερη θέση και να είναι το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη, άλλωστε στο όριο του στατιστικού σφάλματος είμαστε με τον κύριο Τσίπρα δεύτερη, και να οδηγηθούμε στον μέγιστο στόχο τον οποίο έχουμε και διατυπωμένο στο συνέδριο, δηλαδή να έρθουμε πρώτο κόμμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα, κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ήρεμος ή άνετος, και βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αλαζονία από τη μεριά της κυβέρνησης, οι οποίοι, ξέρετε, έχουν μια πάγια τακτική. Λένε, α, εμείς είμαστε πρώτοι και κοιτάξτε τις δημοσκοπήσεις και κοκορεύονται για τις δημοσκοπήσεις. Μα αντί να βγουν και να πούν ότι να αυτοεπενεθούν για το αν έχουν κάνει κάτι σωστό ή για κάτι πολιτικό, κάθονται και λένε, α, εμείς επιβραβευόμαστε και είμαστε πρώτοι. Γιατί δεν μπορούν να πούν και να παρουσιάσουν κάτι όσον αφορά το αποτέλεσμα της πολιτικής τους.
0: Ωραία.
2: Θα πω όμως ότι η ρευστότητα που υπάρχει και φαίνεται παντού στις δημοσκοπήσεις είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει ένα 70+ της 100 των πολιτών που θέλουν πολιτική αλλαγή, που λένε ότι δεν μπορεί να δώσει τίποτα μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, που λένε ότι χρειάζεται να υπάρξει ανατροπή και ο μόνος που μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και να φέρει, γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι η θετική ατζέντα, να φέρει μια άλλη πρόταση διακυβέρνησης, είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Το ΠΑΣΟΚ με τις θέσεις του και με τα στελέχη του, με την εμπειρία του, με τη γνώση του και με το DNA διακυβέρνησης που ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί η χώρα μας άλλαξε από το ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω αυτό είναι κάτι που όλοι μπορούμε να δούμε και να το σκεφτούμε.
0: Ένα ερώτημα που έχω να σας κάνω έχει να κάνει με το, επανέρχομαι στο «Ή εμείς ή κανείς», αλλά με... για τον κύριο Αυλονίτη που τον έθεσα και νωρίτερα. Γιατί τότε πώς μπορεί αυτού του είδους οι δηλώσεις από τον κύριο Αυλονίτη να στέκονται την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με αυτόν τον τρόπο?
2: Να σας πω κάτι.
0: Νομίζω εύλογα προκύπτει αυτή η ερώτηση, κύριε Γιαννακοπούλου.
2: Εγώ θα πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία ξεκάθαρη θέση. Και η θέση είναι η αυτόνομη πορεία του. Και προεκλογικά είναι δυνατόν ένα κόμμα να βγαίνει και να λέει ψηφίστε με για να πάω να συνεργαστώ με τον Α ή με τον Β? Υπάρχει μεγαλύτερη δήλωση ητοπάθειας. Τα κόμματα υπάρχουν για να ψηφίζονται, για να κυβερνήσουν με βάση το πρόγραμμά τους.
0: Ναι.
2: Όχι για να πάνε να συνεργαστούν την επόμενη μέρα με κάποιον άλλον, γιατί τις συνεργασίες, οι οποίες συνεργασίες πάντα οφείλουν να είναι πάνω σε προγράμματα και σε προγραμματικές συμφωνίες, δεν τις λες από πριν, δεν τις κάνεις ερήμην του ελληνικού λαού, τις κάνεις με βάση το τι θα ψηφιστεί και με βάση την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Στον κύριο Αυλονίτη δεν ξέρω αν το έχετε πει αυτό.
2: Ο κύριος Αυλονίτης, εντάξει, είναι φρέσκος ακόμα μάλλον, νομίζω ότι θα μπορέσει να καταλάβει και να πληροφορηθεί πολύ καλύτερα ποιες είναι οι απόψεις και οι ψηφισμένες ομόφωνα αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο συνέδριό του. Με βάση το οποίο, ξαναλέω, εμείς είπαμε αυτόνομη πορεία, ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για να αλλάξει,
0: ναι,
2: να υπάρξει πολιτική ανατροπή και αμφίπλευρη διεύρυνση. Προφανώς νομίζω ότι εντάξει, θα το μάθει.
0: Θα το μάθει. Χρειάζονται φροντιστήρια οι καινούργοι, κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω, γιατί και είχαμε και τον κύριο Φαραντούρη τις προηγούμενες ημέρες, τοποθετηθήκατε σε αυτό το θέμα.
2: Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Έτσι, μαζί σας.
2: Ότι σας. Η εμπειρία στη ζωή και στην πολιτική ακόμα περισσότερο είναι πολύτιμο πράγμα. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν και φρεσκάδα και ορμή και πάθος, αλλά χρειάζεται και εμπειρία για να μπορείς με στιβαρότητα, με γνώση να παλέψεις για να κάνεις τη χώρα μας καλύτερη, για να λύσεις τα προβλήματα του κόσμου, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα, η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η παιδεία μας εκεί πέρα που βρίσκεται και ασχολούμαι πάρα πολύ με τα ζητήματα της παιδείας και με τα σχολεία, η δημόσια υγεία, το δημογραφικό, το θέμα της ανάπτυξης, το θέμα του παραγωγικού μοντέλου, το θέμα του πώς ερημώνει η Ήπεθρος, το θέμα της, του πώς δυστυχώς κάθε χρονιά είναι χειρότερη για τον αγροτοβιοτροφικό μας τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Το θέμα τα εργασιακά, οι εργασιακές σχέσεις, το τι αλλαγές πρόκειται να επιφέρει η τέχνητη νοημοσύνη. Και δυστυχώς αναλώνεται η κουβέντα, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που το μυαλό της και η στόχευσή της έχει να κάνει με το πετσόκομα του επιδόματος ανεργίας. Αυτός είναι ο προβληματισμός της κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις μέσα στον αρμαγεδόνα τον οποίο μπαίνουμε λόγω της ψηφιοποίησης, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης. Για να καταλάβουμε τελικά πόσο ο κύριος Μητσοτάκης είπε και ήρθε ως μεταρρυθμιστής, ως οραματιστής, αλλά είδαμε πολύ καλά πόσο τελικά όλα αυτά ήταν ένα νεφέλωμα και κάτι το οποίο τελικά αναλώθηκε μόνο σε μία μικροδιαχείριση των υπαρχουσών παθογενειών της χώρας, που δυστυχώς δεν είδαμε κανένα όραμα και καμία ουσιαστική αλλαγή από τη μεριά του.
0: Ωραία. Εγώ ούτως ή άλλως θα σας έχω αποδώσει για τα εύσημα και για τη στάση που κρατήσατε στο θέμα Φαραντούρη και δεν θέλω να το ξανανοίξουμε. Απλά
2: θα
0: θέλω...
2: Θα σας πω μόνο μια κουβέντα. Ναι. Είναι θέμα αρχής. Ναι. Είναι θέμα αρχής δικό μου, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι θέμα αρχής αυτοτικό και DNA-κό του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Απλά λίγο, δηλαδή πριν από λίγες μέρες πέθανε η μεγαλύτερη πρωτοπόρος στο θέμα των γυναικείων δικαιωμάτων, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ναι, που αυτή διαμόρφωσε τα πάντα. Αυτή διαμόρφωσε όλο, δηλαδή αυτή πάλεψε και έβαλε το πρώτο λιθαράκι για τα δικαιώματά μας. Κάθε μέρα βλέπουμε τι γίνεται με τη βία. Ναι. Απέναντι στις γυναίκες.
0: Ακριβώς. Κάθε μέρα περιστατικά. Το ένα πιο άθλιο από το άλλο.
2: Τι είμαστε λοιπόν, γιατί ξέρετε, όλα αυτά δεν έρχονται ξαφνικά. Ναι. Όλα αυτά βασίζονται σε στερεότυπα, σε νοοτροπίες, σε λογικές, σε ανοχή. Πριν λοιπόν μιλήσουμε και πούμε οτιδήποτε, πρώτα απ' όλα ας βάζουμε την γλώσσα μας στο μυαλό μας. Ναι. Την βουτάμε πρώτα τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και μετά να μιλάμε. Και να μην μιλάμε, εγώ θα πω, το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι,
2: πού θα οδηγηθούμε.
0: Θα ανέβει η ένταση εκ των πραγμάτων. Πού θα πάμε, όντως.
2: Σας εκφράζω μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία από τη μεριά μου. Αν αρχίσουμε από τώρα να μιλάμε με αυτές τις ακρότητες, πού θα οδηγηθούμε. Ο ρόλος μας ως πολιτικοί είναι βαθιά διαπαιδαγωγικός. Να μιλάμε πολιτικά, να μιλάμε με επίπεδο, να μπορούμε να δείχνουμε το δρόμο μπροστά για να ακολουθεί η κοινωνία. Δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος μας. Όχι το να χαϊδεύουμε αυτιά ή να διχάζουμε ή να λαϊκίζουμε ή να ανάβουμε ακόμα περισσότερο τις πίθες που, ξέρετε, σε μια κοινωνία που διαρκώς είναι συμπιεσμένη, είναι πολύ εύκολο δυστυχώς να λόγος διχαστικός, ρητορική τέτοιου είδους να πάρει φωτιά. Και αυτό λοιπόν λέω, να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Το Τζίπρα, πώς τον ακούσατε που είπε δεν θέλω να είναι η συζήτηση να γίνεται με τοξικότητα και με όλα αυτά τα σχετικά? Γιατί κάπου λίγο θυμήθηκα το Πασόκ του 10, 11, 12. Εκεί όταν άκουσα αυτή την αναφορά.
2: Θα το εκλάβω ως μια ένδειξη πολύ βαθιάς αυτοκριτικής. Όμως το αν αυτό είναι επιφανειακό ή ουσιαστικό θα φανεί στην πορεία. Θα περίμενα βέβαια, αν πραγματικά κάνει αυτή την αυτοκριτική, να την είχε κάνει και πολύ πιο γενναία στο βιβλίο του για την αυτοκριτική της περίοδου διακυβέρνησής του. Γιατί στο βιβλίο του δεν το έχω διαβάσει, έχω διαβάσει αποσπάσματα μέσα στις εφημερίδες. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά από όσα τουλάχιστον έχω διαβάσει από αυτά τα λίγα, αυτό το οποίο είδα ήταν ότι τελικά έριχνε την ευθύνη σε όλους τους άλλους και όχι στον εαυτό του. Άμα δούμε λοιπόν έναν Τσίπρα που κάνει μια πραγματική αυτοκριτική και που πει και ζητήσει ένα τελικά συγγνώμη όχι από εμάς, όχι απλά από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από την ελληνική κοινωνία για το διχασμό τον οποίο δημιούργησε, για τον τοξικό λόγο τον οποίο έκανε, για το πώς πραγματικά διαίρεσε την κοινωνία, το πώς είπε τόσα ψέματα, το πώς οδηγηθήκαμε και έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Αν αυτό το αναλάβει πραγματικά και το πει, εδώ πέρα είμαστε. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι καχύποπτη. Το δούμε όμως στην πράξη, όχι απλά με πομφόλιγες.
0: Είναι 11 η ώρα, κυρία Γιαννακοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία για τις εκλογές ούτως ή άλλως. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα το πρωί με τον Γιάννη Χαβιανίδη. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, επί της ουσίας.
1: Όλγα Γιωβατζάκη έρχεται έτσι δυναμικά.
0: Και Σταύρος Αλχατζίδης. Εσείς μένετε εδώ στο Flash. Τα λέμε αύριο το πρωί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
3: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
7: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
6: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
7: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
6: Δίνουμε βήμα σε όλους.
7: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
6: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
7: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 24 του μηνός σήμερα και άλλη μια ραδιοφωνική εκπομπή παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη, την Όλγα Γιοβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει.
1: Ραδιοφωνικά, ε.
0: Ραδιοφωνικά.
1: Έχουμε και όνομα. Γιατί
0: ραδιοφωνικά και φωνικά, να πούμε.
1: Φωνικά.
0: Λοιπόν, και εφόσον έχουμε παραλάβει τη σκυτάλη από τον Θόδωρο και τον Γιάννη, οδεύουμε δυναμικά, θέλω να σου πω. Γιατί είναι πολλά τα νέα και η επικαιρότητα η οποία τρέχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Πριν όμως ξεκινήσουμε, να δώσουμε την καθιερωμένη κίνηση στους δρόμους, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι από τα δυτικά προς τα ανατολικά, παιδιά, μέχρι το ύψος της Τριανδρίας, όλα τα αυτοκίνητα μπορούν να κινηθούν άνετα. Από την Τριανδρία μέχρι το ύψος της Πηλαίας υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή κίνηση αυτή την ώρα, οπότε όσοι είστε στον περιφερειακό, χαμηλές ταχύτητες για να αποφύγουμε τα μοιραία. Τώρα, όσοι βρίσκεστε στον Εύωσμο και συγκεκριμένα στην οδό Μεάνδρου, υπάρχει ένα κυκλοφοριακό κόλλημα ήδη εδώ και ένα 20 λεπτό. Έχει γίνει ένα μικρό τροχαίο, περιορίζεται μόνο σε υλικές ζημιές, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, οπότε... Εάν μπορείτε να αποφύγετε εκείνη την οδό και να πάτε από κάποιο παράδρομο, πολύ ευχαρίστως να το κάνετε. Από πλευράς μας σας δίνουμε το ελεύθερο, διότι θα κολλήσετε στην κυκλοφορία και δύσκολα θα μπείτε στη διαδικασία να φύγετε από το συγκεκριμένο δρόμο. Ακροπόλιος κατεβαίνοντας από την Επταπηργίου προς την οδό εκεί πέρα του Παύλου Μελά, βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή κίνηση. Στα κόκκινα αυτή τη στιγμή είναι και η Κασάνδρου. Κατεβαίνοντας προς το κέντρο, στη Μακέζη Κίνγκ, παρατηρούμε ότι υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή κυκλοφόρηση εδώ και ένα 15 λεπτό. Επίσης, κολλημένη Μακεδονίας. Πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Καθώς επίσης και στην Σοφούλη, διότι γίνονται τεχνικά έργα υποδομής. Οπότε όσοι μπαίνετε στη διαδικασία για να κινηθείτε προς εκείνες τις κατευθύνσεις, καλύτερα να πάτε από πάνω από την Εγνατία. Και στη Βότση έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Και στον περιφερειακό, στο ύψος των Νέων Μουδανίων, βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κίνηση. Να σας πούμε επίσης ότι κλειστός θα είναι από σήμερα το βράδυ, Σταύρο, ο περιφερειακός για άλλη μια φορά.
1: Το αφήνω ασχολίαστο.
0: Από το ύψος λοιπόν του Παπαγεωργίου και στα δύο ρεύματα μέχρι το ύψος των Μετεώρων θα παραμείνει ο περιφερειακός κλειστός λόγω τεχνικών έργων. Επίσης και ο εσωτερικός περιφερειακός πηγαίνοντας για την Ευκαρπία και εκείνο το κομμάτι θα είναι κλειστό, οπότε θα πρέπει να πάτε αναγκαστικά από τους Νερόμυλους. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις, όπως είπαμε, στο τμήμα της Βασιλής Όλγας και του Γεωργίου Παπανδρέου. Και την Παρασκευή αύριο στην Οδό Κλαθμόνος και στην Άννα Πόλη θα έχουμε κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίες ασφαλτόστρωσης. Έχουμε εργασίες επισκευής ανόρθωσης φρεατίου σήμερα στην Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τη δύση του ήλιου, για αυτούς οι οποίοι κινούνται εκτός Θεσσαλονίκης. Και εργασίες επίσης θα έχουμε και από το αεροδρόμιο μέχρι τη Μαρίνου Αντίπα. Προσπαθήστε λίγο να προμηθευτείτε με όσο το δυνατόν περισσότερο υπομονή, γιατί τα έργα είναι πάρα πολλά μέσα στην πόλη.
1: Νομίζω ότι θέλουμε ένα ξεχωριστό δελτίο. Δηλαδή, εκτός από την κίνηση, θα πρέπει να κάνουμε ένα δελτίο ασφαλτοστρώσεων, ένα δελτίο διακοπών ρεύματος, ένα δελτίο εργασιών διακοπών είπες, για το νερό.
0: Και τώρα που είπες διακοπή ρεύματος, θα έχουμε στη Σύνδο.
1: Θα έχουμε και διακοπή ρεύματος.
0: Από τις 8 η ώρα μέχρι τις 2.30 ώρα, παιδιά, το μεσημέρι, όσοι κατοικείτε στη Σύνδο, μην παραξενευτείτε. Διακοπή ρεύματος λόγω του ότι περνάνε καινούργιες καλωδιώσεις. Αυτά είναι ολίγες όσον αφορά την κίνηση και την ενημέρωση. Θα τα πούμε και στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην πολιτική κίνηση.
0: Να πάμε στην
1: Βασικά
0: πολιτική
1: να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που καίει, στα καύσιμα. Να πούμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης παίρνουν μια παράταση. Στις 30 του μήνα αναμένονται τελικά οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να γυρίσει και από την Αμερική όπου βρίσκεται. Αυτές τις ημέρες,
0: σήμερα έχει μία συνάντηση με επενδυτές, με τον κύριο Γκουτέρε.
1: Και μια πολύ σημαντική ομιλία στον ΟΗΕ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βράδυ να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, θα έχει όλο το τέτοιο. θα έχεις όλη την ευκολία να το σχολιάσεις αύριο, γιατί οι ώρες πάνε ανάποδα με την Αμερική. Αύριο θα είσαι μόνη σου, θα σε αφήσω μόνη σου, οπότε θα έχεις το...
0: Θα πάω στο συνέδριο δημοσιογράφων.
1: Θα πάμε στο συνέδριο των
0: Έχω
1: δημοσιογράφων.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα πας στη Σαμοθράκη για διακοπές. Οι περισσότεροι αυτό επιδιώκουν, γιατί δεν σταματήσατε να τρέχετε στην έκθεση, έτσι.
2: Πράγματα. Μη λέτε τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, τώρα, τι να πούμε, ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι συναντήσεις με επενδυτές και διεθνούς οργανισμούς, καθώς είχε και ένα τετ-α-τετ ο Πρωθυπουργός με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρε, συνοδείο του κύριου Γιώργου Γεραπετρίτη, πριν από την ομιλία του φυσικά στη Γενική Συνέλευση. Σήμερα το πρωί, βραδινές ώρες για την Αμερική, πρωινές για εμάς, θα έχει μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές και στη συνέχεια στη συνάντηση με την Europe Gulf Forum που συνδιοργανώνεται από τον όμιλο του Atlantic, και το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, ενώ στις 3 η ώρα Νέα Υόρκη θα συμμετέχει σε μια συζήτηση με τον πρόεδρο Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga.
1: Και όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην Αμερική, στην Ελλάδα συμβαίνουν πράγματα. Σήμερα θα πάει στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα κάνει μια ομιλία, θα καταφερθεί κατά της κυβέρνησης. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πει, νομίζω, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και κυρίως αναμένεται να επικεντρωθεί στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Με τη βενζίνη να φτάνει. Όλγα, χθες είδα σε ένα βενζινάδικο. Δεν ξέρω, εσείς βάζετε βενζίνη.
0: Πες εγώ τιμή, θα σου πω. Πόσο έβαλα εγώ, θα σου πω.
1: 2,44.
0: Υπερβολικά υψηλή τιμή.
1: Ναι.
0: Θα σου πω, αυτά τα βενζινάδικα.
1: Είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Υπερβολικά υψηλή τιμή.
1: Το κοιτούσα
0: θα έχουμε,
1: και λέω...
0: Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και την πρόεδρο από την Αθήνα και τον πρόεδρο από τη Θεσσαλονίκη. Θα σου πω ότι σε φυσιολογικά επίπεδα είναι μέχρι 2,27. 2,27-2,28. Κάποια βενζινάδικα, τα οποία είναι αλυσίδες, ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι έχουν τη βενζίνη μεταξύ, ρε παιδί μου, 2,17 με 2,19. Αλλά εγώ προχθές έβαλα με 2,28. Το 2,45 το βλέπουμε μόνο στα νησιά και σε κάποια χωριά, ρε παιδί μου, της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά
1: δεν
0: έτσι
1: ξέρω,
0: όπως
1: είναι
0: πάει...
1: Κάτι... Είναι σαν το χρηματιστήριο οι τιμές της βενζίνης.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή κάθε μέρα έχουν διαφορετική τιμή.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να τη συγκρατήσουμε τη τιμή. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι έχουμε νέα από το Ιράν και ότι μιλάνε τώρα, συζητάνε για μια υπαναχώρηση, ρε παιδί μου, και ότι θα βάλουν τους δικούς τους όρους.
1: Επίσης περιμένουμε να δει τι θα πει και ο Γάλλος πρόεδρος για όλα αυτά, γιατί έχει σημαντική συμβολή σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Να δούμε. Και φυσικά είπαμε, περιμένουμε τα δικά μας. Περιμένουμε 30 Σεπτεμβρίου τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει τι θα γίνει φέτος.
0: Πάντως με τον κύριο, ο κύριος Κυριανάκης έκανε μια
1: αποκλιμάκωση.
0: Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι θα προσπαθήσουν να κατεβάσουν την τιμή του πετρελαίου στο 1,45. 1,75 υποτίθεται θα ξεκινήσει, έτσι. Εάν μπορέσουν...
1: Ναι, τέθηκε ως ανώτατο όριο το 1,75, που είναι πάλι πανάκριβο.
0: Εάν μπορέσουν να και συγκρατήσουν έστω το 1,45, ικανοποιημένοι να είμαστε, παιδιά, με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να το πάνε στο 1,35 για να τους χειροκροτήσει και ο κύριος Τσίπρας. Εξάλλου αυτό είπε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι αν καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,35, εγώ είμαι ο πρώτος που θα τον χειροκροτήσω.
0: Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.
1: Τώρα, ο κύριος Κυριανάκης λέει να είναι ανάμεσα σε αυτούς τους ύποπτους υπουργούς, σε αυτούς που λέει η Ντόρα Πακογιάννη εδώ και 2 μέρες ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω συγκεκριμένα αναφερότανε.
1: Συγκεκριμένα δεν αναφέρθηκε. Ονόματα και διευθύνσεις θέλουμε. Εκεί θα είναι τα ωραία.
0: Εγώ να σου πω, ξέρω κάποια ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Κάποιοι, ρε παιδί μου. Στην πρώτη γραμμή, κοντά στον κλειό του κύριου Μητσοτάκη, κινούνται λίγο τις τελευταίες μέρες, λίγο αλαζονικά.
1: Κινούνται,
0: έτσι. Και λίγο, λίγο προκλητικά και προς τους πολίτες και προς τα μέσα.
1: Έχει. Πάντως να πούμε ότι τα όσα είπε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία μόνο τυχαία δεν μιλάει, έτσι, γενικά πιάνει πράγματα, γνωρίζει πράγματα, έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες κάποια σενάρια περί ανασχηματισμού. Ίσως λοιπόν να πάμε σε διορθωτικές κινήσεις που λένε και οι επικεφαλής των κομμάτων.
0: Για να σου δώσω και ένα τυράκι, θα σου πω ότι συνήθως μετά τις εκλογές όλοι μπαίνουν στη διαδικασία του ανασχηματισμού. Οπότε,
1: ίσως τελικά να θέλω
0: αφήνω με το ερωτηματικό.
1: Ίσως τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει σε έναν ανασχηματισμό εν ώψη της τελικής ευθείας στο πλαίσιο των εθνικών εκλογών.
0: Πριν τις εκλογές δεν πρόκειται να γίνει. Ξεχάστε το, παιδιά.
1: Κέρδισε κιόλας στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε κυβέρνηση, θα κάνει και συγκρότηση κυβέρνησης. Για να δούμε.
0: Κοίταξε,
1: για να
0: είτε
1: δούμε.
0: Το θέλουμε, γιατί πολλά είτε ακούγονται. Όχι, δημοσκοπικά είναι πρώτος αυτή τη στιγμή.
1: Εξάλλου οι ανασχηματισμοί είναι, όπως λέγανε και οι παλιότεροι δημοσιογράφοι, είναι κάτι που δεν προαναγγέλλεται, έτσι, όσο και να ρωτάς κυβερνητικούς εκπροσώπους, ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στους επικεφαλείς
0: όπως
1: των κομμάτων.
0: Όπως και οι συνεργασίες,
1: κανείς δεν
0: θα
1: σου πει ποτέ ότι έρχεται ανασχηματισμός.
0: Όπως και οι συνεργασίες, έτσι, πριν τις εκλογές δεν αναγγέλλονται, αλλά ωστόσο συζητιούνται στα πολιτικά τραπέζια.
1: Φαίνεται πάντως ότι είναι γενικά, είμαστε σε mood, σε διάθεση ανασχηματισμού, γιατί εκτός του ότι ακούγεται ότι θα πάει η κυβέρνηση σε ανασχηματισμό, ακούγεται ότι ανασχηματισμό μπορεί να έχουμε και στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, γιατί διαπιστώθηκαν κάποιες αριθμίσεις. Βέβαια είναι λίγος ο καιρός που βρίσκονται στις θέσεις τους, δεν είναι ούτε καν 4 μήνες από τότε που δημιουργήθηκε το κόμμα, αλλά ακούγεται και για εκεί πέρα ότι ίσως να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις στους τομεάρχες αλλά και στο επικοινωνιακό επιτελείο.
0: Νομίζω ότι συζητήθηκε αυτές τις μέρες και ο Θόδωρος μαζί με τον Γιάννη βγάλανε και μία είδηση σήμερα το πρωί. Οπότε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μήπως ζηλέψει και ο Νίκος Αντρουλάκης και πάει και αυτός και σε τίποτα διορθωτικές κινήσεις, να έχουμε γενικά ανασχηματισμούς.
0: Ας ένα παίξει το μουσικό χάλι τώρα ο Χρήστος και να βάλουμε στη συζήτηση τον πρώτο μας καλεσμένο. Και θα τα πούμε και στη διάρκεια.

0: Λοιπόν, να σου πω ότι με τον πρώτο καλεσμένο, ο οποίος θα είναι ο Νίκος Πλιάτσιος, μηχανικός, θα μιλήσουμε γιατί άλλο, για κάποια ερωτήματα τα οποία μας στέλνουν συνεχώς οι ακροατές, για τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα. Θα μιλήσουμε για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι βλέπουν την περιουσία τους σιγά σιγά να εξανεμίζεται και δεν ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί μελλοντικά.
1: Ο Νίκος τίνει να γίνει συνεργάτης της εκπομπής και όχι άδικα, γιατί από ό,τι φαίνεται κάθε φορά που έρχεται δημιουργούνται νέα ερωτήματα και σε αυτά προστίθονται και οι εξελίξεις που υπάρχουν, γιατί όσο και αν φαίνεται απίθανο υπάρχουν πολλές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν τα σπίτια,
0: της τα ιδιοκτησίας.
1: Νίκια, τις ιδιοκτησίες, λοιπόν, αγροτεμάχια.
0: Τον έχουμε στην τηλεφωνική
1: μας γραμμή. Ο κακός χαμός.
0: Νίκο, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Λοιπόν, Νίκο, είδαμε μετά από τις αυστηρές αποφάσεις του ΣΤΕ να γίνεται ένας πανικός, να δημιουργείται, ρε παιδί μου, ένας χαμός ανάμεσα στους ιδιοκτήτες, ανάμεσα στους αγοραστές. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες αλλαγές έχουμε?
2: Έχουμε το εξής. Κάποια στιγμή πριν 4 χρόνια, πιθανόν θα το έχουν ακούσει και οι ακροατές σας, κάποιος ιδιώτης κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μια υπόθεση στην Πάτμο, στο νησί της Πάτμο. Μια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση, κατέφυγε στο ΣΤΕ και ζήτησε να εφαρμοστεί η νομοθεσία, η οποία ουσιαστικά, μάλλον το πάρω λίγο διαφορετικά, για να χτίσει κάποιος εκτός σχεδίου δόμησης υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια στα οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο του. Παράδειγμα, πρέπει να είναι πάνω από 4 στρέμματα, ή αν είναι, υπάρχουν και κάποιες παρεκκλήσεις κάτω, πρέπει να είναι πάνω από 2 στρέμματα κτλ. Όμως, αυτό που αναφέρει ο νόμος είναι ότι θα πρέπει να βρίσκεται πάνω σε αναγνωρισμένο δρόμο. Πράγμα το οποίο δεν εφαρμοζόταν απόλυτα, με αποτέλεσμα η προσφυγή αυτή στο ΣΤΕ να δικαιωθεί και να ακυρωθεί άδεια η οποία, με την οποία μπορούσε εκείνος ο ιδιοκτήτης να χτίσει κανονικά το οικόπεδο του, το οποίο ήταν εκτός σχεδίου. Και έτσι ξεκίνησε μια, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ντόμινο στη συνέχεια, καθώς αυτή είναι η απόφαση, ανατρέπει ουσιαστικά όλη την νομοθεσία. Ή μάλλον όχι, δεν ανατρέπει την νομοθεσία, ανατρέπει το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ποιο ήταν το καθεστώς? Ότι υπήρχαν δρόμοι οι οποίοι δεν ήταν χαρακτηρισμένοι, παρ' όλα αυτά εκδίδονταν άδειες πάνω σε αυτούς τους δρόμους, σε εκτός σχεδίου πάντα μιλάω, έτσι.
0: Για αγροτεμάχια ή για οικόπεδα τώρα αναφερόμαστε?
2: Είστε για?
0: Για αγροτεμάχια ή για οικόπεδα?
2: Για αγροτεμάχια μιλάμε, πάντα ναι. Εκτός σχεδίου είναι αγροτεμάχια, ναι. Άρα ουσιαστικά αυτό που ήρθε το ΣΤΕ και είπε είναι ότι λέει από εδώ και πέρα θα μπορούν να χτίζουν μόνο τα αγροτεμάχια, τα οποία εκτός από όλες τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα όρια στα οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στο ακίνητο, το κυριότερο ότι θα πρέπει να βρίσκεται πάνω σε αναγνωρισμένο δρόμο, πολεοδομικά αναγνωρισμένο δρόμο. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα, καθώς πολλά ακίνητα τέτοια εκτός σχεδίου δεν βρίσκονται πάνω σε κάποιους χαρακτηρισμένους δρόμους.
0: Και τώρα θα σε ρωτήσω,
2: είναι αγροτικοί δρόμοι,
0: αυτό
2: είναι
0: ακριβώς,
2: δρόμοι
0: αυτό.
2: Μονοπάτια, ενώ θα πρέπει με βάση το ΣΤΕ να διαθέτουν πρόσωπο σε πολεοδομικά αναγνωρισμένο δρόμο.
0: Ναι, okay. Χαρτογραφημένα δηλαδή, πώς είναι αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, αυτά εδώ τα αγροτεμάχια? Υπάρχει μια χαρτογράφηση η οποία είναι των τελευταίων ετών και είδανε ότι όντως ανταποκρίνονται και είναι πάνω στους δρόμους, ή είναι χαρτογραφημένα από το 50?
2: Υπάρχουν χάρτες, φυσικά υπάρχουν χάρτες, πάνω στους οποίους φαίνονται κάποιοι χαρακτηρισμοί των δρόμων. Όταν ο δρόμος αυτός δεν είναι επίσημος, έτσι, δεν είναι πολυοδομικά αναγνωρισμένος ο δρόμος, εξαιρείται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ΣΤΕ, δεν μπορεί να χτίσει. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα χτίζαν όλα αυτά τα κινητά. Εντάξει. Τώρα υπάρχει, άρα η πολιτεία απ' την άλλη προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε τώρα. Και αυτό που, η απάντηση είναι ουσιαστικά ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια καινούργια βάση δεδομένων, δηλαδή να φτιάξει έναν καινούριο χάρτη, να το πω έτσι απλά, στον οποίο θα υπάρχουν χαρακτηρισμοί όλων των δρόμων. Άρα οι επίσημα αναγνωρισμένοι δρόμοι πολεοδομικά θα φαίνονται πάνω σε αυτούς τους χάρτες και μόνο τα αγροτεμάχια τα οποία θα εφάπτονται, τα πρόσωπα τους θα βρίσκονται πάνω σε αυτούς τους δρόμους. Μόνο αυτά θα μπορούν να οικοδομήσουν από την ώρα που θα βγει αυτός ο χάρτης και θα αλλάξει η νομοθεσία. Γιατί αυτή,
1: ναι, αλλά αυτή δεν είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, δηλαδή να καθίσουν τώρα...
2: Ήδη σκεφτείτε ότι αυτό ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Λέγανε ότι η οριστική λύση θα δοθεί το 2026. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε το 2026, τώρα ακούγεται ότι θα πάει για το 2027.
0: Τώρα για να λέμε την αλήθεια, και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, Νίκο, σε όλη την Ελλάδα έχουμε, ρε παιδί μου, αγροτεμάχια, τα οποία παλαιότερα είχαν κτιστεί ή μπαίνουν στη διαδικασία τώρα κάποιοι, ρε παιδί μου, συμπολίτες μας να τα χτίσουν για να τα έχουν σαν παραθεριστικές κατοικίες, σαν κύριες κατοικίες.
2: Σωστά.
0: Δημιουργείται ένα κενό τώρα στην νομοθεσία και στο μυαλό μας δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Αγροτεμάχια που είναι κάτω από 4 ή 5 στρέμματα, τι ακριβώς θα γίνει?
2: Έτσι κι αλλιώς, όσο ήταν κάτω από 4 στρέμματα, δεν έκτιζαν έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν υπήρχε δυνατότητα.
2: Υπήρχε μόνο σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχαν κάποιες παρεκκλήσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένο πρόσωπο και να βρίσκονται πάνω σε αναγνωρισμένους δρόμους έτσι κι αλλιώς.
0: Τώρα χάνουν όμως τελείως την αγοραστική τους αξία αυτά εδώ τα αγροτεμάχια.
2: Τώρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα. Ότι ενώ αυτά μέχρι τώρα πολλούνταν ως οικοδομήσιμα όσο ήταν πάνω από 4 στρέμματα, φέρουνταν οικοδομήσιμα. Αυτή τη στιγμή, με το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία, μάλλον δεν είναι κενό στην νομοθεσία, μετά την απόφαση του ΣΤΕ, οι πολυοδομίες δεν εκδίδουν άδειες, για να το πάμε βήμα-βήμα. Από την ώρα που βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, οι πολυοδομίες είναι υποχρεωμένες να μην εκδίδουν οικοδομικές άδειες σε τέτοια αγροτεμάχια. Οπότε, μέχρι να βγει το καινούριο, να βγει καινούρια, μέχρι να αλλάξει η νομοθεσία και να βγει κάτι πιο ξεκάθαρο με αυτούς τους χάρτες για τους οποίους μας μιλάει το Υπουργείο, μέχρι εκείνο το σημείο υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Οι πολυοδομίες δεν εκδίδουν άδειες, παρά μόνο σε αυτά που σας είπα που είναι πάνω σε κεντρικούς αναγνωρισμένους δρόμους. Να σας το πω έτσι λίγο απλά για να το αντιληφθούμε όλοι. Ποιοι είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο δρόμος, ο κεντρικός που πάει το πρώτο πόδι, ας πούμε, που κατεβαίνει από την Καλυθέα μέχρι το Παλιούρι και γυρίζει πίσω. Αυτός είναι ένας κεντρικός αναγνωρισμένος δρόμος. Okay. Σε αυτόν πάνω, όσα αγροτεμάχια εφάπτονται, ακόμη και σήμερα μπορούν να εκδώσουν άδεια. Πηγαίνοντας πιο πάνω όμως.
0: Σε ένα παράλληλο.
2: Πηγαίνοντας πιο πάνω, αυτό θέλω να σου πω.
1: Μισό λεπτό λίγο. Εκεί είναι γεμάτο παράδρομους. Χωματόδρομους, ναι. Οι οποίοι πηγαίνουν είτε από την κάτω
2: Οι περισσότεροι από αυτούς τους δρόμους, λοιπόν, οι οποίοι δεν θα ενώνουν τίποτα με τίποτα. Έτσι, δηλαδή τώρα ο τρόπος χαρτογράφησης αναμένεται να τον δούμε ποιος θα είναι. Αλλά από ό,τι λέγανε οι πρώτες, ας πούμε,
0: πληροφορίες,
2: ναι. ήταν ότι θα πρέπει αυτοί οι δρόμοι να συνδέουν κάποια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ορολογία, αλλά θα πρέπει, ας πούμε, ξέρω, παράδειγμα, να πηγαίνει σε μια εκκλησία ή να πηγαίνει στη θάλασσα ή να πηγαίνει σε κάποιο... το βρήκα εδώ πέρα, λέει. Τα βασικά κριτήρια, λέει, θα πρέπει να εμφανίζεται σε αεροφωτογραφίες πρώτο 75 αρχικά. Ένα το κρατούμενο. Να έχει αποτοποθετήσει το κτηματολόγιο, να συνδέει, λέει, λειτουργικά δημόσιους χώρους ή υποδομές, παραλίες, εκκλησίες, μνημεία κτλ. Αυτά θα είναι κριτήρια με τα οποία θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι. Okay.
0: Και αν δεν φαίνονται σε αεροφωτογραφίες, εγκλωβίζονται όλα αυτά.
2: Εάν δεν καλύπτουν αυτούς τους όρους, λοιπόν, πάμε σε αυτά που δεν θα καλύπτουν αυτούς τους όρους, δεν θα είναι οικοδομήσιμα πλέον. Τι σημαίνει αυτό τώρα πρακτικά? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε, ξέρω εγώ, 10 στρέμματα παράδειγμα και που μέχρι σήμερα πίστευε ότι μπορούσε να χτίσει και μπορούσε να το πουλήσει, ξέρω εγώ, σε μια αξία μεγάλη, την επαύριο της αλλαγής αυτής μετά το ΣΤΕ ουσιαστικά εκμηδενίζεται η περιουσία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν αυτό θα γίνει και με τη σφραγίδα πλέον του νόμου και του κράτους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ, αλλά δεν υπάρχει η νομοθετική ρύθμιση για να καλύψει το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Να πει ξεκάθαρα πλέον ότι με βάση, ότι αυτά και αυτά, αυτοί είναι οι χάρτες, αυτά χτίζουν, αυτά δεν χτίζουν.
0: Εσύ από, την εμπειρία την οποία έχεις, τι πιστεύεις ότι θα γίνει, ότι θα εγκλωβιστούν όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες, αυτό εδώ το καθεστώς?
2: Πολύ φοβάμαι ότι εκεί πάει η δουλειά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κυρωθούν πάρα πολλά ακίνητα. Πολλά αγροτεμάχια θα χάσουν την αξία τους.
0: Και για τα οποία προφανώς γίνεται, πληρώνουν και έμφυα, έτσι.
1: Προφανώς
0: κανείς. Να πούμε και αυτό.
1: Προφανώς κανείς από αυτούς τους ιδιοκτήτες δεν θα πάει να πουλήσει τώρα, γιατί θα έχει χάσει την αξία του το ακίνητο.
2: Μα δεν τα αγοράζει κανείς.
1: Μπράβο.
2: Όσο ήταν οικοδομήσιμα, είχαν αξία. Αλλά τώρα που θα γίνουν παξέδες, δεν θα έχουν καμιά αξία.
1: Φαντάζομαι όλοι θα περιμένουν
2: θα πολλούνται,
1: κάποια
2: θα πολλούνται λύση. Από, εκεί που πολλούνταν 500 χιλιάρια θα πολλούνται ξέρω 5.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, έτσι. Δεν ξέρω ποια ρύθμιση θα έρθει να το διορθώσει. Αν θα δώσουν πιθανόν κάποιο χρόνο για να προλάβουν αυτοί τουλάχιστον που θέλουν να βγάλουν μια οικοδομική άδεια και στη συνέχεια, δεν ξέρω τι θα...
0: Και τώρα οι ακροατές που είναι ρε παιδί μου ενημερωμένοι αναρωτιούνται αν τα τοπικά πολεοδομικά έτσι σχέδια θα δώσουν μια λύση.
2: Κοιτάξτε, όσο θα δώσουν μια λύση θα δώσουν, γιατί εφόσον υπάρξει...
1: Λίγο, ναι, την κατανόησή σας, λίγο την κατανόησή σας, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Για λίγο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Plus 99,4.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Επιστρέψαμε στον Flash 99,4 στην εκπομπή ραδιοφωνικά με την Όλγα Γιοβαντζάκη, τον Σταύρο Αλχατζίδη. Και συνέχισε όλη την ερώτηση.
0: Και τον Χρήστο Νάκο. Και να πούμε
1: και
0: ότι.
1: Νάκο, ξεχνά. Sorry,
0: στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο Πλιάτσιο, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός. Και μιλούσαμε, Νίκο, και ρωτούσα όσον αφορά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, εάν πιστεύεις ότι θα σώσουν την κατάσταση.
2: Εάν είναι σαφή, ξεκάθαρα και υπάρχουν πάνω ξεκάθαρα αναγνωρισμένοι, ποιοι θα είναι οι αναγνωρισμένοι δρόμοι, τι χαρακτηρισμό θα έχει ο κάθε δρόμος κτλ. Νομίζω ότι θα βοηθήσει να μην δημιουργηθεί περαιτέρω στρέβλωση, ας πούμε, της αγοράς. Παρ' όλα αυτά το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτούς που μέχρι σήμερα είχαν μια περιουσία και εξανεμίζεται. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο
0: το
2: πρόβλημα.
0: Μεγάλο
1: αυτοί
0: πρόβλημα,
1: από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να περιμένουν. Να ρωτήσω λίγο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα χτίζονται περισσότερα σπίτια, δεν θα χτίζονται περισσότερα πολυκατοικίες. Άρα...
2: Στα
1: εκτός σχεδίου, αλλά και τα εκτός σχεδίου βοηθούσαν να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας της αγοράς. Αυτό δηλαδή σημαίνει πως τα υπάρχοντα σπίτια θα γίνουν ακριβότερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό να ανεβάσει τις τιμές των ακινήτων, καθώς θα περιοριστεί η προσφορά, γιατί ειδικά στα παραθεριστικά μέρη, που εκεί ας πούμε κυρίως ενδιαφέρουν τα εκτός σχεδίου. Ήταν πάρα πολλά τα εκτός σχεδίου, καθώς κάναν βίλες με πισίνες, με τα ρεύα. Αυτό θα περιοριστεί πάρα πολύ τώρα από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, για να πούμε και όλη την εικόνα, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς το να οικοδομείς σε μέρη στα οποία δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, δεν υπάρχουν, δεν φτάνει καλά-καλά το νερό, δεν φτάνει καλά-καλά το ρεύμα, θα πρέπει να... Δηλαδή,
1: Είναι δημιουργούσε μια άναρχη κατάσταση.
0: Ναι, αλλά για μισό λεπτάκι, εγώ να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά εδώ τα αγροτεμάχια ή τα οικόπεδα ή πάει λέγοντας, ρε παιδί μου, κάποιος το πούλησε. Δεν μπήκανε μέσα οι άνθρωποι και χτίζαν από μόνοι τους. Και κάποιος τους έδωσε σε μερικούς, σε κάποια, ρε παιδί μου, δόθηκαν και άδεια υδροδότηση, άδεια ηλεκτροδότηση και όλα τα σχετικά.
2: Ναι, όχι, δεν είπα ότι είναι αυθαίρετα, έτσι, προφανώς. Αλλά λέω το εξής, όταν για παράδειγμα είσαι δίπλα σου, έχεις μια δασική έκταση και εσύ πας και χτίζεις, νόμιμα, με ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα λέω, έτσι, και γίνει μια
0: πυρκαγιά.
2: Και γίνει μια πυρκαγιά εκεί πέρα, θα καούν όλοι εκεί πέρα, θα καούν σίγουρα τα κινητά τους.
0: Βρενίκο μου, όμως έχουμε... το ξέρεις ότι σε όλη την Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια κινητά. Εδώ και μέσα στις πόλεις έχουμε.
1: Δηλαδή αν πάμε τώρα στη Χαλκιδική έχουμε αντιπυρικές ζώνες κάπου και δεν το ξέρουμε. Γιατί
2: υπάρχουν κάποιες ελάχιστες.
1: Υπάρχουν...
0: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν.
1: Τις είδαμε τις αντιπυρικές ζώνες το καλοκαίρι, Νίκο. Εντάξει.
2: Μα γιατί βλέπουμε συνεχώς τέτοια θέματα. Βλέπουμε ειδικά με την πυρκαγιά έχουμε τρομερά θέματα. Δηλαδή όταν πας και χτίζεις μέσα στο δάσος, να ξέρεις πάντα υπάρχει ότι θα υπάρχει ο κίνδυνος ότι κάποια στιγμή μια μεγάλη πυρκαγιά, ας πούμε, μπορεί να καεί και το σπίτι σου, η περιουσία σου κτλ. Που έχουμε δει τέτοια περιστατικά, έτσι. Ενώ τι θέλω να πω, ότι στα εντός σχεδίου υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γίνονται πεζοδρόμια, υπάρχουν δίκτυα, υπάρχουν...

0: έτσι μηνύματα λαμβάνεις από τους πολίτες και τι σου θέτουν ως πρόβλημα, ως βασικό τους ας πούμε πρόβλημα οι περισσότεροι.
1: Όσοι κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους δεν είναι απλά προβληματισμένοι, είναι απεγνωσμένοι. Έτσι, και μάλιστα και δει αυτοί που τα αγόρασαν και όλα σε μεγάλες αξίες, γιατί όχι ότι αυτός που το πήρε κληρονομιά δεν θα...
0: Απογοητευτεί, δεν
1: θα πάθει ένα σοκ. Αλλά αυτός που έχει δώσει και όλα τα χρήματα για να τα αγοράσει, ξέρω, πριν από 3, 4, 5, 6 χρόνια και ξαφνικά βρίσκεται το ακίνητό του στον αέρα, παραγγείλοντας μια περιουσία, εκεί είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα. Το να υπάρξει μια τάξη και να ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση, να μην μπορούν να χτίζουν οπουδήποτε, αλλά μόνο σε κεντρικούς δρόμους κτλ., το βρίσκω, έχει μια λογική βάση. Έτσι. Και για τους λόγους που σας προανέφερα, το βρίσκω σε λογική βάση. Αλλά δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα σβού και όποιον πάρει ο χάρος.
0: Και τι θα έπρεπε να γίνει για να κλείσουμε και με αυτό.
1: Θα έπρεπε κατ' εμέ, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ρυθμιστικά πώς θα γίνει.
1: Ναι, ρυθμιστικά, γιατί δεν είμαι νομικός για να το λύσω. Αλλά θα έπρεπε κοινωνικά να το δεις. Δεν είναι πολεοδομικό αυτό, είναι κοινωνικό θέμα. Θα έπρεπε για να υπάρχει κάποια δικαιοσύνη να δοθεί ένας χρόνος.
0: Παράτασης.
1: Ενός-δύο ετών για αυτούς που δεν θα τους εξαιρεί από την δόμηση, να τους δώσει μια παράταση, ένα-δύο έτη, ελάτε να βγάλετε οικοδομικές άδειες στον επόμενο δύο χρόνια. Όσοι δεν βγάλετε οικοδομικές άδειες στα επόμενα δύο χρόνια, από εκεί και πέρα το αγροτούμενο χειό σας θα γίνει χωράφι.
0: Νίκο,
1: αλλά πρέπει να δώσει κάτι.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Δεν είναι δίκαιο.
0: Σαφώς. Και θα ισορροπήσει λίγο και την υπάρχουσα κατάσταση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε νέα σου για το επόμενο θέμα τώρα. Το καθορίζεις εσύ.
1: Προκύπτουν συνεχώς θέματα.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Δεν σταματάμε ποτέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Προβληματισμένο σε βλέπω.
1: Προβληματισμένο με βλέπεις. Όχι γιατί έχω κάποιο αγροτεμάχιο και περιμένω να πάρω χρήματα από αυτό. Απλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ περίεργη. Βέβαια πολλά είναι τα περίεργα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι η πολυνομία. Υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ρύθμιζε τα της αγοράς. Τώρα προσέφυγε κάποιος, δικαιώθηκε και καλά έκανε ο άνθρωπος, αλλά δημιουργεί μια ολόκληρη ανομαλία
0: στην
1: αγορά και σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το δίκαιο,
0: εμένα
1: το άδικο.
0: Ξέρεις τι με προβληματίζει, θα σου πω εγώ τώρα. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, όλοι λίγο πολύ έχουμε κληρονομήσει ένα αγροτεμάχιο από παππούδες και γονείς. Έχουμε στην κατοχή μας, κάπου ρε παιδί μου στο χωριό μας, κάπου παραθαλάσσια, κάπου ρε παιδί μου, μέσα στην επικράτεια της Ελλάδας. Λοιπόν, ενώ κάποιοι από εμάς περιμένανε, επειδή είναι παραθαλάσσια, ότι θα πάρουν αυτά εδώ τα αγροτεμάχια αξία, και μπήκανε στη διαδικασία και κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, να χτίσουν, τώρα όλα αυτά βρίσκονται στον αέρα. Και φαντάσου να έχεις επενδύσει, ρε παιδί μου, στο να χτίσεις ένα σπίτι και να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα μπει στο σχέδιο πόλεως ή θα δοθεί η δυνατότητα να το νομιμοποιήσεις. Και τώρα να σου πούνε ξαφνικά ότι αυτό εδώ που έχεις, ρε παιδί μου, πέρα από το γεγονός ότι είναι στον αέρα, ότι δεν πρόκειται να έχει και καμία αγοραστική αξία μελλοντικά.
1: Χάνεις τα λεφτά σου. Χάνεις κέρδη τα οποία περίμενες να έχεις. Και άντε, δηλαδή τώρα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ανοίγματα, έτσι. Και κάνουν και σημαντικά ανοίγματα. Φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τι γίνεται ειδικά στις τουριστικές περιοχές, ποια είναι η αξία αυτών των οικοπαίδων. Κάποιοι άνθρωποι επένδυσαν εκεί και τώρα έρχεται μία απόφαση και τους ανατρέπει
0: τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Ανδρέας Τοιμενίδης, πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Κύριε Τοιμενίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.

0: φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Στοιμενίδη.
2: Ευχαριστούμε εμείς που την κάνατε αποδεκτή. Κύριε Στοιμενίδη, χθες είχαμε τον κύριο Καραγκούνη εδώ πέρα, τον Υφυπουργό Εργασίας, ο οποίος μας είπε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Παρόλο το γεγονός ότι βλέπουμε κάποιες κατά καιρούς να βγαίνουν κάποιες ουσιαστικά έρευνες και να λένε το αντίθετο. Και αυτό εδώ το γεγονός να το υποστηρίζετε και εσείς πολλές φορές σε ομιλίες σας. Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για να αντιληφθούμε καλύτερα τι ακριβώς γίνεται?
0: Βεβαίως. Δυστυχώς η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επιμένει να υποστηρίζει ένα success story το οποίο δεν υπάρχει και είναι εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το αρνητικό είναι ότι αυτό λειτουργεί ως πρόσχημα για την μη λήψη μέτρων, για την αναστροφή της κατάστασης και την οργάνωση ενός συγκροτημένου συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Χθες χάσαμε έναν άνθρωπο στο Άγιον Όρος, έναν 52χρονο χειριστή. Επίσης κατέρευσε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής στο 424
1: εδώ στη Θεσσαλονίκη,
0: και προχθές επίσης σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης στην Ρόδο. Αυτά είναι των τελευταίων ημερών. Εμείς μέσα από την έρευνά μας, όπου αποτυπώνουμε τις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας, έχουμε διασταυρώσει, έχουμε διαπιστώσει ότι εξελίσσεται μια κλιμάκωση των ανθρώπινων απώλειων στους χώρους εργασίας. Το 2025 καταγράψαμε ιστορικό ρεκόρ με 201 απώλειες στους χώρους εργασίας και 332 τραυματισμούς. Και για το 2026 μέχρι σήμερα είμαστε στις 132 ανθρώπινες απώλειες και στους 260 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Το δεύτερο μας δίνει μια προβολή ενός ιστορικού ρεκόρ, ότι φέτος δηλαδή θα πάμε ενδεχομένως να είμαστε λίγο πιο χαμηλά στις ανθρώπινες απώλειες ή αυτές που αντιληφθήκαμε εμείς, τέλος πάντων, αλλά οι σοβαροί τραυματισμοί θα καταγράψουμε ρεκόρ από το 2022 τουλάχιστον.
1: Κύριε Στοιμενίδη, μιλήσατε για κλιμάκωση. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Είναι τα ωράρια εργασίας, είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι ότι δεν υπάρχουν μέτρα? Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο κομμάτι της εργασίας. Είναι μια πολιτική επιλογή να πιεστεί η εργασία. Όταν στην Ευρώπη συζητάμε για 35 ώρες δουλειά την εβδομάδα ή για 4-8 ώρα την εβδομάδα, όταν στην Ολλανδία οι άνθρωποι αμείβονται πλουσιοπάροχα για 32 ώρες εργασία, εδώ παρουσιάζεται ως μεγάλη μεταρρύθμιση η ρύθμιση των 13 ωρών εργασίας την ημέρα, όταν παράλληλα δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχουμε χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι υποχρεώνονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να ανταπεξέλθουν. Και βέβαια υπάρχει ένα σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το οποίο δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει. Άρα όλα αυτά καθορίζουν και αυτή την κατάσταση την δυστοπική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεται από την ηγεσία του Υπουργείου.
2: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι παρά τις ψηφιακές κάρτες και τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται στην αγορά σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις έτσι, στην Ελλάδα, εξακολουθεί να καταγράφει αρνητικό ρεκόρ η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
0: Όσον αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας.
2: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, οι ψηφιακές κάρτες μετρούν τον χρόνο εργασίας. Υπάρχει μια καταγραφή με μεγαλύτερη των υπεροριών από την εποχή που δεν είχαμε ψηφιακές κάρτες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι εργοδότες, είτε για να μην χτυπήσουν, να μην υπάρχουν στο καθεστώς μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων, είτε να φαίνεται ότι δουλεύουν 8 ώρο, αλλά να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αναφέρομαι, κοιτάξτε, στο τουρισμό, να πάρουμε έτσι και κάποιους κλάδους για να μην μιλάμε γενικόλογα. Στον τουρισμό ξέρουμε πολύ καλά πως οι άνθρωποι που βγαίνουν να δουλέψουν 5-6 μήνες σεζόν δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί δεν έχει ούτε ψηφιακή κάρτα, δεν έχει τίποτα. Έχει δύο μικρά διαλύματα με ελαφρύ φαγητό και το βράδυ ύπνο σε χάλια δωμάτια με πολύ κόσμο μέσα. Επίσης στον κατασκευαστικό κλάδο. Στον κατασκευαστικό κλάδο επίσης οι άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Είναι άνθρωποι από τρίτες χώρες. Πολλοί από αυτούς ανεκπαίδευτοι, άρα και εκεί οι συνθήκες είναι επικίνδυνες, όπως επίσης και τον αγροτικό κλάδο, που παρατηρούμε και εκεί μια έξαρση στα αγροτικά δυστυχήματα. Άρα καλή θεωρία, είναι αυτό μια καλή προσπάθεια, αλλά το θέμα είναι να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα και να προχωρήσουμε να τη βελτιώσουμε την πραγματικότητα. Να μην λέμε ότι είμαστε εντάξει, ότι είμαστε καλύτερα από τη Σουηδία, καλύτερα από τη Δανία. Καλύτερα, αυτά σας τα είπε και ο Υπουργός, ότι είμαστε καλύτερα τη Φιλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία.
2: Και να την εφαρμόσουμε, έτσι. Κάτι μας είπε, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται στη
1: χώρα. Κύριε στο Ιεμενίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Χθες μετά την εκπομπή κάποιος που την άκουγε μου είπε έπρεπε να ρωτήσετε και σας μεταφέρω εσάς αυτό το ερώτημα, γιατί είμαστε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μου είπε λοιπόν ότι κάποιοι εργοδότες όταν θέλουν να εξωθήσουν σε παρέτηση έναν εργαζόμενο δεν τον αφήνουν να χτυπάει την κάρτα εργασίας του και έτσι είναι απόν. Οπότε έχουν αυτό το δικαίωμα προκειμένου να εξωθήσουν κάποιους ανθρώπους σε παρέτηση. Έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει?
0: Μου έχουν αναφερθεί τέτοια περιστατικά και μου έχουν αναφερθεί και περιστατικά που υποχρεώνουν άλλου τύπου, υποχρεώνουν τον εργαζόμενο να χτυπάει κανονικά την κάρτα εργασίας, αλλά να συνεχίζει να δουλεύει 4-5 ώρες παραπάνω. Ή βαφτίζουν χωρίς επιπλέον παροχές κάποιους εργαζόμενους προϊσταμένους ή τύπου διευθυντικά στελέχη, για να μην τους έχουν στο καθεστώς της κάρτας εργασίας. Mm-hmm. Και ξέρετε, όλα αυτά, λοιπόν, όλος αυτός, πώς να το χαρακτηρίσω, ο αναλφαβητισμός, εργοδοτικός αναλφαβητισμός, ας πούμε, και η πίεση αυτή η οποία ασκείται, που δεν αφορά το σύνολο των εργαζομένων, αλλά αφορά ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται και της διατάραξης της ισορροπίας στο εργατικό δίκαιο, η οποία πλέον εξυπηρετεί τους εργοδότες και δεν προστατεύει τους εργαζόμενους. Άρα υπάρχει ένας αέρας, λοιπόν, για να γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Επειδή προαναφέρατε τη Σκανδιναβία πριν και αναφερθήκατε λίγο και στις ομιλίες του κύριου Καραγκούνη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς κάνει η Σκανδιναβία που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
0: Στη Σκανδιναβία συζητάνε οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι κυβερνήσεις ισότιμα. Συναποφασίζουν για τις λύσεις που θα ακολουθηθούν και συνέχεια αυτές οι λύσεις εφαρμόζονται πολύ εύκολα. Αξιολογούν από κοινού τις λύσεις, οπότε πάνε σε βελτιώσεις από κοινού όπου χρειάζεται. Η κυβέρνηση νομοθετεί, αλλά πάντα σε διαβούλευση με τους άλλους δύο. Εδώ εμείς είμαστε αποκλεισμένοι από τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα βήμα διαλόγου. Εδώ ήρθε ο γενικός μου διευθυντής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για να δει τους κοινωνικούς εταίρους και την κυβέρνηση, και η κυβέρνηση τον έκρυψε μέσα στο Υπουργείο σε μια σύσκεψη που δεν το έμαθε κανένας.
2: Πόσα χρόνια είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το καθεστώς, κύριε Στοιμενίδη?
0: Κοιτάξτε, από τα μνημόνια και μετά είμαστε πολύ δύσκολα, αλλά οι τρεις συνεχόμενοι νόμοι του 21, του 23 και του 25 με τους αντίστοιχους υπουργούς έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ την κατάσταση στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Και η ανεξαρτητοποίηση, δηλαδή, του ΣΕΠΕ, η οποία συνδυάστηκε με πλήρη αποκοπή από τους κοινωνικούς εταίρους, Έχει επιφέρει επίσης πολύ αρνητικά αποτελέσματα.
1: Λειτουργεί το ΣΕΠ αιτήρια στο Ημενίδη? Γιατί κατά καιρούς ακούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, ότι δεν έχουν υπαλλήλους για να κάνουν έλεγχους, ότι δεν έχουν τις υποδομές. Ότι δεν, στην ουσία αυτή η εικόνα που περιγράφεται είναι της απαξίωσης.
2: Και υπάρχει και μια αντιφατικότητα δηλαδή στο τι υπόνεται από πλευράς κυβέρνησης και τι από τους φορείς. Άλλοι λένε ότι δεν λειτουργεί, άλλοι λένε ότι λειτουργεί, ρε παιδί μου, και πάρα πολύ εντατικά. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή? Εσείς είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μεταφέρετε την εικόνα.
0: Νομίζω ότι αν μπορούσε να λειτουργήσει εντατικά, γιατί οι εργαζόμενοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες εκεί, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα στα εργατικά ατυχήματα και στα εργατικά δυστυχήματα. Ναι, νομίζω ότι στο τέλος αξιολογούμε την πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται από τις έρευνες και όχι από μια πολιτική σκοπιμότητα, μη μας πούμε ότι δεν το κάνουμε καλά και χάσουμε καμιά ψήφο στις εκλογές.
2: Ποια είναι, να μας μεταφέρετε λίγο και την εικόνα, ποια είναι η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα και αν υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί σε κάποιους συγκεκριμένους κλάδους? Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Στο flyover εργάζονται χιλιάδες, ρε παιδί μου, άνθρωποι. Υπάρχει η ασφάλεια, η δυνατότητα του ελέγχου όσον αφορά την εργασία, υπάρχει?
0: Στο flyover είχε γίνει ένα πρώτο βαρύ ατύχημα με την έναρξη του έργου, όταν δουλεύαν καμιά 25 άνθρωποι μόνο, γεγονός που είναι απαράδεκτο, ας πούμε, για ένα τέτοιο έργο. Είχαμε κινητοποιηθεί εκεί, είχαμε δει και τους επικεφαλείς των κοινοπραξιών και τους υπευθύνους των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Είχαμε δημιουργήσει μία πίεση η οποία μέχρι ένα σημείο έχει φέρει αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι δεν έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό και δεν έχουμε και εργατικό δυστύχημα ακόμα. Αλλά κάποια ζητήματα σε σχέση με την προστασία του εργοταξιακού χώρου, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, με τις θέσεις των σπαστείων, αυτά είναι ζητήματα που μπορούν να διευθετηθούν.
2: Σε άλλους κλάδους?
0: Ορίστε.
2: Σε άλλους κλάδους?
0: Ο κλάδος, όπως σας είπα, η κλάδη δύσκολη είναι ο αγροτικός, ο κατασκευαστικός, τον οποίο αναφέραμε, ο τουριστικός. Έχουμε πολλές απώλειες φέτος στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, και επίσης έχουμε πάρα πολλές εκρήξεις σε εργοστάσια. Δηλαδή έχουμε τη Βιολάντα, είχαμε την έκρηξη στο Εξαμήλι Κορυνθίας, είχαμε την έκρηξη στον Αστόπυργο. Είχαμε και εδώ κάποια βιομηχανικά ατυχήματα στην βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα οποία όμως ευτυχώς δεν δώσανε απώλειες. Άρα και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια προχειρότητα και δεν υπάρχει συντονισμός των ελέγχων στον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτούνται και λειτουργούν βιομηχανίες οι οποίες μάλιστα μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνες και πρέπει να τηρούν και θέματα τα οποία καθορίζει η Διεθνή Σύμβαση Σεβέζου.
1: Αυτό πάντως που αντιλαμβανόμαστε, κύριε Στονημενίδη, είναι ότι υπάρχει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο νομικό πλαίσιο που αφορά στο τι ορίζουμε ως εργατικό ατύχημα. Για παράδειγμα, αν εγώ ερχόμενο στην δουλειά μου πάθω εργατικό ατύχημα, αυτό δεν λογίζεται, έτσι?
0: Είναι εργατικό ατύχημα. Κατά τη μετάβαση και κατά την επιστροφή είναι εργατικό ατύχημα. Τώρα για στατιστικούς λόγους δεν το μετράνε για να χαμηλώσουν τους δείκτες. Αυτά δεν τα μετράνε.
1: Αλλά στην Ευρώπη μετράνε αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή αναφέρατε τα σώματα ασφαλείας και το στρατό, καταγράφονται αυτά τα ατυχήματα? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι υποσιωπούνται, έτσι?
0: Δεν τα καταγράφουν, γιατί θεωρούν ότι εκ της φύσης της εργασίας υπάρχει στον κίνδυνο, οπότε δεν τα καταγράφουν. Εμείς καταγράφοντας...
1: Ποια εργασία δεν έχει κίνδυνο?
0: Εν τέλει,
1: οι εργασίες κίνδυνο έχουν.
0: Εν τέλει ναι, ότι δηλαδή αν ένας πυροσβέστης στο γραφείο πάθει ηλεκτροπληξία θα το μετρήσουν, αλλά αν καεί στο δάσος δεν θα τον μετρήσουν. Υπάρχει μια τέτοια τεχνική. Εμείς όμως θεωρούμε ότι για να έχουμε πλήρη εικόνα πρέπει να καταγράφουμε το σύνολο των ανθρωπίνων απολειών, όχι να αφαιρούμε 10 κατηγορίες ή τομείς εργασίας και να φτάνουμε ουσιαστικά στο 1 τέταρτο, για να έχουμε, πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα, σαφή, συγκεκριμένη εικόνα, για να μπορούν να λαμβάνονται και τα αντίστοιχα μέτρα. Άλλωστε, αυτό τώρα δεν το λέμε μόνο εμείς και δεν το λέω μόνο εγώ. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν το λέω εγώ, επίσημες κυβερνητικές πηγές με χαρακτήρισαν ιδιώτη, ένας άνθρωπος κτλ. Δηλαδή, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στα αρμόδια ζητήματα. Αυτό το λέει όμως και το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, το οποίο μεσοσταθμίζει σε 1,33% την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, και σε εκθέσεις της Eurostat φαίνεται ότι υπάρχει υποκαταγραφή σε μεγάλους τομείς όπως είναι ο αγροτικός κλάδος, όπως επίσης είμαστε και η μοναδική χώρα στην Ευρώπη μαζί με την Πορτογαλία που δεν καταγράφουμε τις επαγγελματικές ασθένειες, όταν όλες οι έρευνες των διεθνών φορέων, Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός, μεσοσταθμίζουν σε 2.500 τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη χώρα μας κάθε χρόνο από επαγγελματική νόσο.
2: Οι φορείς εδώ καταθέτουν τις καταγραφές αυτές εδώ στο Υπουργείο, τις λαμβάνει το Υπουργείο υπόψη του?
0: Υπάρχουν αυτές οι καταγραφές, υπάρχουν μέσα στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, στο OSWiki, στα data δηλαδή του οργανισμού υπάρχουν αυτές οι μεσοσταθμίσεις. Και βέβαια τα έχουμε καταθέσει και εμείς στο Δημάσιο Διάλογο πολλές φορές, και το κάνουμε και γραπτό, τα έχουμε καταθέσει όλα αυτά στη συζήτηση για τον νόμο που έγινε πέρσι τον Οκτώβριο. Δεν δεχθήκαν τη συμμετοχή μας στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Έκοψαν δηλαδή τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία από την κοινοβουλευτική διαδικασία, και από ό,τι ακούω αντίστοιχες πρακτικές πρόκειται να ακολουθήσουν και το επόμενο διάστημα σε διάφορα events που υποχρεώνονται να κάνουν.
2: Δεν θέλουμε όμως τον ευρωπαϊκό έλεγχο, η αλήθεια είναι. Δεν τον αποδεχόμαστε.
0: Εντάξει, όταν, ναι. Δυστυχώς. Εμείς όμως θα προχωρήσουμε και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Την ερχόμενη Τρίτη θα βρίσκομαι στον Μπιλμπάο για την έναρξη της τριετούς ευρωπαϊκής καμπάνιας για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Θα κηρύξω την έναρξη για την καμπάνια για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στη δουλειά. Οπότε τα επόμενα 2,5 χρόνια θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για νέες μελέτες, για νέες προτάσεις οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και να δούμε, επειδή μιλούσαμε για Σκανδιναβία, να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε και τη δική μας νομοθεσία στην νομοθεσία για την αντιμετώπιση των ψυχικών κινδύνων που υπάρχει στην Σουηδία και στη Δανία.
1: Έχουμε δρόμο ακόμη.
2: Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, να μας μεταφέρετε την εικόνα. Την εικόνα από το εξωτερικό να μας μεταφέρετε για να μας πείτε τι αλλαγές πρέπει να γίνουν και άμεσα.
0: Βεβαίως, στη διάθεσή σας.
2: Κύριε Στοημενίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση. Να σας ευχηθούμε και καλό ταξίδι, γιατί θα ταξιδέψετε από ό,τι γνωρίζουμε. Θα έχουμε το χρόνο την επόμενη εβδομάδα να μας ενημερώσετε κατατοπιστικά.
1: Καλή σας συνέχεια, κύριε Στοημενίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Και από ό,τι κατάλαβες, λύσεις υπάρχουν, αλλά πρέπει να τις εφαρμόσουμε και να πάμε κατά γράμμα.
1: Υπάρχουν, πάντα υπάρχουν
0: με
1: λύσεις.
0: Με τις ευρωπαϊκές υποδείξεις.
1: Το ζήτημα είναι αν θέλεις να τις εφαρμόσεις και εν προκειμένου αν υπάρχει η πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν οι λύσεις.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σταύρο, καλά να περάσεις.
1: Καλά να περάσω. Απλά κλείνοντας να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της συναδέλφου, της Όλγας Γκάλη, η οποία σε ηλικία 58 χρονών έχασε χθες την μάχη με την επάρατη νόσιο. Στον άντρα της Κλήτο Καρκανιά, στον αδερφό της Χρήστο Γκάλη, τα θερμά μας συλληπιτήρια.
0: Καλό ταξίδι να έχει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, έως τότε να περνάτε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και δεν χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

στην ίδια θέση θεατής. Μα εγώ στην ίδια θέση θεατής. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί, δράμα ή κομμωδία, προβάλλεται σε πρώτη προβολή. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμό.

ακόμα ένα διπλό από το τελευταίο. Έφυγε, δεν την κράτησες.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Flash 99,4.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
6: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
5: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε δεν θα κοιμηθώ. Στα όνειρά μου θα χαθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι ψάχνω για να βρω

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπας που χτυπάει στην καρδιά μου.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Flash 99,4.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Το σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

0: στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Flash 99,4.

0: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
2: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
1: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
2: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
1: Δίνουμε βήμα σε όλους.
2: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
1: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
2: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τι σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι ο πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο κοιμάς σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: με φοβάμαι. Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: πάντα. Ούτε ζητώ να με χαϊδεύεις σαν μωρό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχει.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όμως στο τέλος στήθηκα για λίγο έξω από την πόρτα. Είδα στο τζάμι δυο σκιές

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στεγανμένο απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

όλα αδειάσει. Να έχει χώρο να μείνει. Και ο καημό μεγαλώνει δε σβήνει. Με στη στάχτη θα βρει τη δική σου ευθύνη.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
7: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
6: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
7: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
6: Δίνουμε βήμα σε όλους.
7: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
6: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
7: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Η φωνή της Υπαίθρου, ο Γιώργος ο Δήμπαλας, ο Δημήτρης ο Σχιζοδήμος και όλοι εσείς στο Flash 99,4. Ξεκινάμε και σήμερα, όπως κάθε ημέρα 6 με 7, το ταξίδι των ανθρώπων της φύσης, της παραγωγής, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των ψαράμων, των μελισσοκόμων. Πρέπει να τους ονοματίζουμε όλους αυτούς τους ξεχωριστούς τομείς του πρωτογενή τομέα για να έχουμε και μια εικόνα ποια είναι η πραγματική παραγωγή και ποιος είναι ο πραγματικός πυλώνας της πατρίδας μας. Είναι ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, μας έμεινε μία μέρα ακόμα, θα αποχαιρετήσουμε σιγά και τον μήνα Σεπτέμβριο, χωρίς να το καταλάβουμε, μπαίνουμε πλέον για τα καλά στην καρδιά του φθινοπόρου. Θέματα συζήτησης, αυτά που σας ενδιαφέρουν και είναι φυσικά η καθημερινότητά σας. Θα μιλήσουμε για το νέο πλέον σύστημα λειτουργίας των μετακινήσεων, της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, μελισσοκόμων, ανθοκόμων, σαράδων, αγροτών, κτηνοτρόφων, με τα ψηφιακά δελτία. Θα έχουμε κοντά μας, θα έχουμε έναν άνθρωπο από την Καρδίτσα, τους κορυφαίους στην πατρίδα μας, όπου είναι οικονομικός υπεύθυνος για αρκετούς συνεταιρισμούς, ομάδες οργανώσεων, παραγωγής, ομάδες παραγωγής, αγροτικούς συλλόγους και λαϊκών αγορών. Το Γιώργο τον Παπαδημητρίου. Στη συνέχεια θα είμαστε πιο κοντά. Θα είμαστε στην περιοχή του Δήμου Βόλβης και Λαγκαδά, όπου μας περιμένει ο καλός φίλος, ο Πασχάλης ο Δελιβασίλης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Βόλβης. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο με τις οσμές που αναδύονται, έτσι να το πω, από την μισοξεραμένη λίμνη του Αγίου Βασιλείου. Ένα στολίδι παλιά της πατρίδας μας. Και θα κλείσουμε με θέματα που καίνε τους παραγωγούς από τη Μυτιλίνη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γεωτεχνικής Αιγαίου, Κυλκισιώτης κατά το ίμισο, άρα συμπατριώτης μου και Σεραίος. Αλλά πλέον εδρεύει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ως αντιπρόεδρος των ιδιωτικών κέντρων υποδοχής δηλώσεων, δηλαδή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ στην πατρίδα μας, και Διευθύνων Σύμβουλος της Γεωτεχνικής Αιγαίου, ο Γιάννης ο Φλωρίδης. Δημήτρη μου, ξεκινάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο δημοτικό τραγούδι, βλάχικο, υπηρώτικο, Βλάχα Βλαχοπούλα.

0: Καλησπέρα αγαπητέ μου Γιώργο. Δεν ακουγόμαστε. Έχουμε μια καθυστέρηση στη σύνδεση με τον Γιώργο τον Παπαδημητρίου από την Καρδίτσα. Έχουμε μια διακοπή τεχνική. Καλησπέρα Γιώργο. Μέχρι να συνδεθούμε, είναι ζωντανή η εκπομπή, οπότε καταλαβαίνετε δημιουργούνται και τεχνικά ζητήματα. Η Καρδίτσα δεν είναι μακριά, αλλά όμως έχει μια πινακίδα, λέει, εκεί στα Τρίκαλα που είμαστε στον αέρα, Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Πες μου την πινακίδα, τι λέει αυτή η πινακίδα, ναι, εκεί στα Τρίκαλα από την Καρδίτσα.
1: Η ερώτηση είναι ποιο είναι το καλύτερο αξιοθέατο του Τρικάλων και η απάντηση είναι η πινακίδα που λέει Καρδίτσα 26 χιλιόμετρα.
0: Α, αυτό είναι. Ναι. Δεν το θυμόμουν από ποια μεριά τη βλέπαν οι καρδιτσιώτες και οι Τρικαλινοί.
1: Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιούν επίσης οι Ηρακλειώτες για τα Χανιά.
0: Α, έτσι ακριβώς.
1: Και Τούμπαλι. Ναι, δηλαδή όπου υπάρχει υποτιθέμενη αντιπαλότητα. Αλλά όταν ρωτήσεις κάποιους για αντιπαλότητα δεν μπορεί να σου αιτιολογήσει για ποιο λόγο ακριβώς υπάρχει αντιπαλότητα.
0: Το πάει στο ποδόσφαιρο. Τότε εμείς είχαμε ομάδα, ξέρεις τι γινότανε. Μαλώναμε, σας κερδίζαμε εσείς που παίζατε, εμείς που είμαστε.
1: Εντάξει τώρα, πολλές φορές όταν δεν βιώνεις πράγματα και μεταφέρεται από στόμα σε στόμα, γιατί είχα γίνει τριχιά.
0: Ναι, αλλά αυτά τα χωρατά έχουν και την ομορφιά τους.
1: Εννοείται, δεν το συζητώ.
0: Γιώργο μου. Συγγνώμη λίγο γιατί ένα τεχνικό ζήτημα μας που λέμε καθυστέρησε λίγα δευτερόλεπτα. Έχουμε και λέμε νέα ψηφιακά δελτία διακίνησης αγροτικών προϊόντων. Είναι κάτι ως επανάσταση, είναι κάτι για το καλό, είναι κάτι που θα φέρει ανακατοσούρα στους τυραννισμένους αγρότες. Για ενημέρωσε μας γιατί ακριβώς πρόκειται.
1: Γιώργο, θα σου πω. Θα προσπαθεί. Αν κάνουμε αυτή την κουβέντα μερικά χρόνια πριν, θα με είχες απέναντί σου κάθετα ορμόμενο και να μην ακούω τίποτα. Πάντα βλέποντας ένα αποτύπωμα συγκεκριμένο και πάντα προσπαθώντας να αναλύσουμε οτιδήποτε καινούργιο έρχεται, λέμε να το δούμε, να δούμε τι θετικό υπάρχει, να δούμε προσεκτικά κλπ. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι όταν κάτι βγαίνει στον αέρα, είτε αυτό λέγεται πλατφόρμα, είτε αυτό λέγεται απόφαση, είτε αυτό λέγεται διάταξη, οι συντάκτες λίγο σπανίως έως πολύ να έχουν αντλήσει εικόνα από τη βάση, από το πεδίο που λένε. Το χειρότερο δε είναι ότι οι κάποιοι άνθρωποι που ρωτάνε, μεταξύ αυτών και συνάδελφοι δικοί μου, τους ρωτάνε κάτι και είσαι λογιστής, ο Γιώργος ο Δίμπαλας. Και σου λένε, είσαι λογιστής στη Θεσσαλονίκη και σου λένε, ρε εσύ Δίμπαλα, έλα εδώ που εσύ είσαι στην αγορά, έλα να μας πεις λίγο τι γίνεται με τη διακίνηση των ροδάκινων Σιβέρια. Και εσύ ως άλλο μαντίο των Δελφών, ως άλλος μεγαλοσχήμονας λογισταράς, πας και εκφράζεις άποψη σε έναν σύμβουλο του Υπουργού ή των υπηρεσιακών, και το παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι και το δένουν κόμπο. Αφού μας το πει ο Δήμαρχος που είναι φίλος μας, τελείωσε. Και εσύ καμαρώνεις ότι κάτι έκανες και έκανες μια τρύπα στο νερό και ενώ τα έκανες αντάρα. Μαντάρα τα έκανες. Αυτοί λοιπόν οι κακοί σύμβουλοι που το παίζουν ξερόλες πρέπει να εξαφανιστούν με κάποιον τρόπο μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτούς τους διαδρόμους.
0: Μήπως είσαι ακραίος.
1: Τι είναι?
0: Μήπως είσαι ακραίος, λέω.
1: Βεβαίως. Αν εγώ λοιπόν εμένα με ρώταγες, κύριε Δίμπαλα, να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, επειδή είσαι φίρμα μεγάλη και βγαίνει στην τηλεόραση ή γράφεις και αρθρογραφείς, φτιάξουμε μια ναυτιλιακή εταιρεία και εγώ σου πω ναι, ναι, τότε πρέπει να είμαι ακραίος και να με πάρεις χειροπόδαρο και να με ρίξεις φυλακή. Γιατί δεν γνωρίζω. Γιατί εγώ το μόνο νερό που έχω στην Καρδίτσα είναι από κάποια ποτάμια, όχι από θάλασσα. Τι σχέση έχω με τις ναυτιλιακές? Εκτός κι αν είχα μπει σε μια διαδικασία γνώσης και εκμάθησης σε ναυτιλιακές εταιρείες. Θέλω να πω δηλαδή ότι το καθίσε που ετάχθη, κάποιος λόγο έχει υπουργεί, κύριε Σύφυλλε. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στη διατάφτα.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτή τη στιγμή πάμε λοιπόν και λέμε. Θέλει χρόνια τώρα το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι διατείνονται ότι το πρόβλημά μας είναι η φοροδιαφυγή και πρέπει να τη μαζέψουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει για να μαζευτεί. ξεκίνησε από το 18 με τις εγωγίες κάποιων καρεκλοκένταυρων δικών μας συνδικαλιστών. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία, το ψηφιακό δελτίο, τα My Data. Έγινε ό,τι έγινε, με πολύ ακραίες καταστάσεις, φτάσαμε σήμερα και το My Data έχει εξελιχθεί σε ένα καλό εργαλείο ελέγχου, όχι βέβαια όπως διατείνονταν πριν από 8 χρόνια, αλλά ένα καλό εργαλείο ελέγχου, το οποίο στο μυαλό κάποιον είναι και κακό ταυτόχρονα. Τι εννοώ, πριν πάμε στο δελτίο αποστολής. My Data σημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία, δηλαδή, εσύ μου κόβεις εμένα ένα τιμολόγιο, μου πουλάς κάτι, μου πουλάς 10 τσουβάλια λίπασμα. Και είσαι υποχρεωμένος την ώρα που το εκδίδεις το τιμολόγιο πώλησης, αυτό να διαβιβάζεται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα My Data. Να το βλέπω εγώ εκεί μέσα. Εγώ από την πλευρά του αγοραστή, λογιστής, είμαι εγώ ο λογιστής του αγοραστή. Δυστυχώς πάρα πολλοί συναδελφοί μου τι κάνουνε, δεν ζητάνε να πάρουν στα χέρια τους το παραστατικό, αλλά λέει το βλέπω στα My Data. Τι ακριβώς βλέπεις στα My Data? Βλέπω ένα ποσό 1000 ευρώ σε ΦΠΑ. Πώς ακριβώς εγώ που κάνω αυτό το πράγμα χωρίς να πάρω το παραστατικό στα χέρια μου διασφαλίζω ότι είναι υπαρκτή αυτή η συναλλαγή?
0: Βάζεις ένα θέμα πολύ σοβαρό τώρα.
1: Βεβαίως,
0: πάρα πολύ. Και αυτό είναι που είναι ανησυχεί τους παραγωγούς. Ναι, γιατί δεν τα καταλαβαίνουν λοιπόν, οι άνθρωποι αυτά.
1: Ναι, εγώ λοιπόν τι λέω. Εσύ παραγωγέ που έχεις ακούσει στο καφενείο και κουβιδιάζουν οι άλλοι εξυπνάγκηδες και του λένε ρε εσύ πού πας, πάω στο λογιστή να στο λογιστή να δώσεις τα τιμολόγια. Έλα μωρέ που πας στα τιμολόγια αφού τα βλέπεις στα My Data. Και πας και μπαίνεις και εσύ στο τρυπάκι αυτό και λες Γιώργο δεν σου φέρνουν τα τιμολόγια, δες το στα My Data. Τι είναι το δες το στα My Data? Φέρε μου τα τιμολόγια να το δω ότι, ότι έχεις γνώση αυτής της συναλλαγής. Εγώ μπορώ να το δω. Δεν ξέρω τι είναι και κυρίως δεν γνωρίζω εάν εσύ έχεις γνώση αυτής της συναλλαγής. Γιατί μην ξεχνάμε, τα αφημίνει όλα στον αέρα. Άρα ο καθένας μπορεί να σου κόψει ένα τιμολόγιο και αν εγώ το αντλήσω από τα My Data, σαν αξία και το βάλω στα βιβλία σου, έμεσα είναι σαν να αποδέχομαι αυτήν την συναλλαγή. Με ποιο δικαίωμα? Είμαι εκεί παρόν όταν εσύ παρέλαβες τα 10 τσουβάλια λίπασμα? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα σε πρώτη φάση όλη η παραγωγή και όλη η επιχειρήση γενικότερα, καλό είναι να αφήσουν αυτή την εξυπνάδα, επειδή βαριέμαι να πάω 5 λεπτά στο λογιστή, να τα μαζεύουν αυτά τα ρημάδια, τα τιμολόγια και να τα φέρνουν σε εμά.
0: Άρα αυτή είναι πλέον η συνταγή προστασίας. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Ότι κοιτάξτε, κύριοι, αυτό πρέπει να κάνετε αγρότες. Όσοι θα πει παραγωγή.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι ξυπνάδες.
0: Γιατί θα
1: είναι
0: μπλέξετε. Αλλιώς θα μπλέξετε.
1: Γιώργο, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του καθενός. Το λέω παρακλητικά, το λέω επιτακτικά, το λέω απειλητικά. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Λέει στα όρια του να μην έρθει άλλος και μου πιάσει το λαιμό και μου πήρε μεγάλη. Τι κάνεις, θα σας απειλήσει? Όχι. Σας προειδοποιώ. Εδώ όλα τα εργαλεία που σου δίνουν δυνατότητες τεράσεις έχουν και κίνδυνο. Πρέπει να προστατευτείς. Και εγώ μιλάω πρώτα για τους συναδέλφους μου και μετά για όλους τους άλλους. Πάμε λοιπόν στην ψηφιακή διακίνηση που έγινε.
0: Έχουμε 5 λεπτά. Πρέπει να πούμε με απλά λαϊκά όπως τα λες, έτσι καρδιτσιώτικα και αγροτικά, να μπουν στην ψυχή και στο μυαλό του παραγωγού ότι κάντε αυτά. Ένα, αυτά κάντε.
1: Πρώτον αναφέρομαι και απευθύνομαι στην διοικητική αρχή. Το 10 και λιγότερο της 100 των επιχειρήσεων πανελλαδικώς, είναι μεγάλες επιχειρήσεις, είναι μονοψήφιος αριθμός, διακινούν το 90% του τζίρου, το ετήσιο τζίρου στην Ελλάδα. Το 90% των πολύ μικρών επιχειρήσεων διακινούν το 10% του τζίρου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν περιμένουν καμία ΑΔΕ, κανένα Υπουργείο Οικονομικών, κανένα Υπουργείο Εργασίας, έχουν το δικό τους πλάνο και το πάνε τρένο. Και δεν περιμένουν από αυτούς να τους υποδείξουν. Άρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τη διακίνηση για να πιάσουν τη φοροδιαφυγή είναι στο 10% του τζίρου. Από το 90% της μαρίδας των επιχειρήσεων των 50 και 100 και 200.000 ευρώ τζίρο. Αυτή είναι η απορία η οποία πρέπει να τη σκεφτούν σοβαρά οι κύριοι της διοίκησης. Δεύτερον, ζητάνε από τον παραγωγό να εκδίδει πριν την διακίνηση από το χωράφι προς τον έμπορο, αφήνω στην άκρη όταν θα το πάρω από το χωράφι να πάω στην αποθήκη μου, εντός 10 χιλιόμετρων, εκείνοι οι περισσότεροι, δεν χρειάζεται να κόψω δελτίο αποστολής.
0: Ξεκάθαρα. Άρα, δηλαδή, ό,τι διακινώ σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, δεν κόβω δελτίο αποστολής.
1: Όταν ό,τι διακινώ σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τα χωράφια μου.
0: Από τα χωράφια μου.
1: Στις αποθήκες μου.
0: Στις αποθήκες μου. Δηλαδή έξω από το χωριό και πάω μέσα στο χωριό.
1: Ναι. Εάν όμως φύγω από το χωράφι με φορτωμένο το τρακτέρ βαμβάκι και πάω 3 χιλιόμετρα μακριά που είναι η πλάστιγκα που περιμένει το φορτηγό του εμπόρου να το φορτώσει, να το ζυγίσει και να φύγει, πρέπει να κόψω ψηφιακό δίκτυο αποστολής. Αυτό λέει η απόφαση. Ή να κόψω ένα περίπου, ένα ψηφιακό δίκτυο αποστολής περίπου, που να λέει ξεκινάω τώρα με περίπου 10 τόνους.
0: Αυτό, Γιώργο μου, αυτό πώς θα το κάνει ο αγρότης? Έχει δηλαδή τον υπολογιστή μπροστά του, έχει το τάμπλετ, έχει...
1: Σύμφωνα με την διοικητική αρχή που λέει όλα με ένα κλικ, κατεβάζει στο τηλέφωνο μια εφαρμογή. Τώρα, η εφαρμογή είναι στα τηλέφωνα αυτά που είναι αφής. Τα άλλα που είναι με τα κουμπάκια, ναι, θα πρέπει να τον βάλουν να πάρει κανένα χιλιάρικο τηλέφωνο τώρα για να έχει να πάρει και να αφήσει να
0: πει. Τι ωραία που το λες, να τον βάλουν να αγοράσει ένα χιλιάρικο, ναι, ένα τηλέφωνο, ναι, ναι, για να μπορεί, και άμα άνθρωπος δεν βλέπει με την αφή μέχρι να τη μάθει, τι θα γίνει.
1: Να το βάλω να αγοράσει ένα χιλιάρικο τηλέφωνο για να πουλήσει 15 τόνους σιτάρι με 10 λεπτά να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Θα τραβηθούμε εντελώς. Πάμε παρακάτω.
0: Νούμερο 3.
1: Δεν το κόβει λοιπόν. Δεν το κόβει. Εάν το βρει από το χωράφι μέχρι εκεί που πάει στον έμπορο, στην αποθήκη του εμπόρου ή στο χώρο ζύγησης, εάν τον βρουν ενδιάμεσα, το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω τι όνειρο ήταν και
0: πάει και, το τηλέφωνο, πάει και η αφή, πάει και, και το ρίσκο και το σιτάρι.
1: Τα 500 ευρώ το κάναν, τα 500 ευρώ το αλλάξαν και το κάναν 5.000. Τέταρτον, δεν εκδίδει κάποιος. Το φορτώνει, το πάει στον έμπορο, το ζυγίζει, ο έμπορος τον πάει στην αποθήκη του.
0: Ο έμπορος μπορεί να το παραλάβει αφού δεν έχει κόψει.
1: Ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να τον παραλάβει. Δεν τον ενδιαφέρει αν έκοψε ή δεν έκοψε. Υποχρεωμένος να τον παραλάβει. Προφανώς θα τον παραλάβει. Δεύτερον, ο έμπορος υποχρεούται να εκδώσει δελτίο ποσοτικής παραλαβής και να λέει ότι εγώ παρέλαβα μετά τη ζύγηση 10 τόνους 515 κιλά. Σήμερα, αύριο, όταν θα ξεκινήσει να υλοποιείται η δεύτερη φάση που είναι για πολύ κλάμα, με barcode και με σκαναρίσματα κλπ. Ας τα αφήσουμε, μην τον μπλέξουμε γιατί θα αρχίσουμε να κλαίμε στον αέρα. Σήμερα λοιπόν, κόβει το δελτίο ποσοτικής παραλαβής, βάζει τα ακριβή κιλά γιατί πρέπει να τιμολογήσει ο άνθρωπος και να πληρώσει τον παραγωγό. Σωστά. Άρα, κόβει το δελτίο αποστολής, το δελτίο ποσοτικής παραλαβής, παραλαμβάνει αυτή τη διαδικασία και μετά κάποια στιγμή τιμολογείς και λες ότι εγώ παρέλαβα από σένα 10.514 με 20 λεπτά το κιλό, είναι τόσο, πάρε τα λεφτά, γεια σας. Το πρόβλημα παραμένει και είναι το εξής πάρα πολύ απλό. Όσο ακριβώς βοηθιέται το κυνήγι της φοροδιαφυγής με τα περίπου ζυγολόγια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα Ένωση Συνεταιρισμός, η οποία κόβει για λογαριασμό, στην προσπάθειά της να βοηθήσει τον αγρότη να μην τον αφήσει ξεκρεμαστό, λέει παιδιά θα κόβω εγώ για λογαριασμό σας αντίστροφο δελτίο αποστολής. Δηλαδή το κόβω πριν ξεκινήσει από το χωράφι το φορτηγό ή το τρακτέρ και κόβω ότι έρχεσαι σε μένα. Και τι κόβει? Κόβει τη φεύγει από το χωράφι 1000 κιλά, ένα τόνο. Έχουν κλειδωμένο έναν τόνο. 10 τόνοι έρχονται, 12 τόνοι έρχονται, 15 τόνοι, ένα τόνο έχει αυτός. Κόβει εκεί πέρα, το μόνο που αλλάζει είναι το αφού και τον αγρότη. Δηλαδή τι, ότι και καλά εγώ διακινώ και έβαλα στο περίπου. Το περίπου όμως είναι, αντί να είναι 10 να είναι 12, όχι αντί από ένα να είναι 14. Άρα, για μένα, Γιώργο, και επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και δεν κλείνει.
0: Θα επανέλθουμε πολλά την επόμενη εβδομάδα. Έχεις υποσχεθεί ότι θα έχεις έρθει εδώ ζωντανά πλέον να κάνουμε την εκπομπή με περισσότερο χρόνο. Flash 9,4 είναι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε πλατεία Βαρδαρίου, είναι 500 μέτρα. Θα σε παραλάβουμε και θα έρθεις εδώ πέρα να τα πούμε, να τα καταλάβουν πολύ καλά αυτά οι αγρότες, η παραγωγή γενικά. Γιατί από ένα σημείο και μετά θα χρησιμοποιήσω μια λέξη λίγο αυστηρή. Όπως τα λες εσύ, επικίνδυνα τα πράγματα. Άρα πρέπει να όμως ενημερωθούν. Και εδώ είναι το μεγάλο ζόρι. Εσύ κάποια στιγμή τα λες και στους λογιστάβες, στους συναδέλφους σου.
1: Αλλά και εγώ λέω και στους αγρότες. Γιώργο, άκουσε να σου πω κάτι. Εδώ τώρα, γιατί τώρα μόλις πριν από λίγο λέω ότι τελείωσα το άρθρο για την αγκρέτα του Σαββάτου που έρθω από αρκετά χρόνια τώρα. Ο τίτλος του άρθρου είναι ότι δεν πρέπει να εμπλακούν οι λογιστές με τη σύνταξη των δηλώσεων καλλιέργειας. Αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις καλλιέργειας είναι στο ναδύρ. Είμαστε σε αναμονή πάνω από 650.000 δηλώσεις καλλιέργειας για το 2026 και είναι μονοψήφιος ο αριθμός οριστικοποιημένων. Τα ΚΙΝ δεν αδιαφορούν, φοβούνται να οριστικοποιήσουν.
0: Ακριβώς τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει.
1: Μπράβο. Και αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, ποιος θα το κάνει, η απόφαση για το Μαϊάγκρο λέει ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε τρίτος. Και λέω εγώ τώρα.
0: Ποιος είναι οποιοδήποτε τρίτος?
1: Ναι, ένα λεπτό. Λέω εγώ ο Γοριάτης. Εγώ δεν θα πάω, εγώ θα πάω σε μένα το λογιστή. Μέχρι στιγμής ξεκίνησαν εδώ και λίγο καιρό οι δηλώσεις όρθιες. Εμένα έχει πελάτης μου. Μάσα στο γραφείο μας οι πελάτες μου. Δεν ήρθε κανένας να μου πει αν θα, να με ρωτήσει αν θα κάνω τη δηλώσεις όρθιες. Εγώ δεν έκανα ποτέ δηλώσεις όρθιες. Το ότι είμαι ο λογιστής σου, Γιώργο Δήμπαλα, δεν σημαίνει ότι μπορώ να συντάξω επειδή είναι στο παντά το κουμπάκι. Να συντάξω τη δηλώσεις όρθιες.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι μια άλλη τεχνογνωσία.
1: Αυτό λοιπόν το έκανα πάντα τα κυρ. Προσοχή λοιπόν, ο αγρότης είναι, έχει το δικαίωμα να επιλέξει να πάει όπου κουσάρει. Είναι δικαίωμά του. Προσοχή όμως. Γιατί το θέμα των δηλώσεων καλλιέργειας από αυτό εξαρτάται το τι θα εισπράξει, πόσο και πότε. Άρα λοιπόν, αν θέλει να πει.
0: Αφού βάλανε ημερομηνίες, 15 Σεπτέμβρη πληρωμή τέλη Οκτώβρη, 15 Οκτώβρη πληρωμή τέλη Νοέμβρη. Όμως εδώ δεν έχουν γίνει, λες εσύ από τις 600 και χιλιάδες, μονοψήφιο είναι το νούμερο των δηλώσεων που έχουν γίνει.
1: Μα τα ερίσματα που παίρνουν και τα background που μου έρχονται είναι ότι δεν πάει κανένας να οριστικοποιήσει. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Προχθές βγήκε μια ανακοίνωση και έλεγε ότι πάτε και κάντε τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια. Να πάτε. Υπάρχουν κύριοι που λένε φέρε μου ηλεκτρονικό μισθωτήριο αλλιώς δεν σου κάνω τη δήλωση. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά το ηλεκτρονικό μισθωτήριο το διαβάζει πιο εύκολα η εφαρμογή. Άρα μπορεί να κάνει κάποιος ηλεκτρονικό μισθωτήριο σήμερα με ημερομηνία έναρξης 1η-1η του 26. Χωρίς να υπάρχει πρόστιμο, παρότι είναι εκπρόθεσμο. Γιατί υπάρχει από το 17 η απόφαση 1083 που λέει δεν επίκειται πρόστιμο όταν η σύνταξη εκπρόθεσμη αφορά προαιρετικότητα. Δηλαδή έχω μίσθωση 500 ευρώ και όχι σιλίων, κάτω από 960 ευρώ, άρα εγώ συνειδητά θέλω να το κάνω ηλεκτρονικά. Κάντο σου λέει, δεν προβλέπεται πρόστιμο. Κάνοντας ηλεκτρονικό ένα μισθωτήριο μπορεί να το δει το σύστημα πιο εύκολα. Όμως,
0: δεν είναι υποχρεωτικό. Ξεκάθαρα. Όχι. Αυτό να το έχει υπόψη του κάθε αγρότης που θα κάνει δήλωση πλέον σε όποιο κίδ και αν πάει. Ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Γιώργο,
1: να κλείσουμε το εξής. Θερμή παράκληση. Θερμή παράκληση. Εγώ τις επόμενες μέρες, ελπίζω να το κάνω πριν έρθω σε Θεσσαλονίκη, θα πάω και θα φτιάξω ένα βίντεο. Το λέω τώρα στον αέρα. Θα φτιάξω ένα βίντεο το οποίο θα είναι βιντεοσκοπημένη όλη η διαδικασία από τη συλλογή του βαμβακιού που είναι εδώ στον κάμπο αυτή την εποχή της ντομάτας που τελείωσε, από τη μηχανή, από το σιλό στο φορτηγό, από το φορτηγό στην πλάστικα, από την πλάστικα στον έμπορο. Μπας και καταλάβουν αυτοί που βγάζουν συνέχεια βελτιώσεις της 11-23 που λέει πώς θα είναι η ψηφιακή διακίνηση και η μπαμπακότητα κλπ. Για να δουν τι σημαίνει η διαδικασία. Μπας και καταλάβουν ότι το να εκδίδεται δελτίο αποστολής με περίπου κιλά δεν έχει καμία έννοια, αφού ο παραγωγός για να πληρωθεί θα πρέπει να ζυγιστεί από τον έμπορο. Και όταν ζυγίζεται από τον έμπορο, το βάζει στις αποθήκες του και του κόβει τιμολόγιο πόλης εκ των πραγμάτων. Δεν είναι κανένας καλός να μείνει απλήρωτος.
0: Άρα.
1: Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, εάν το καταργήσουν, θα είναι ανάσα για τον άνθρωπο να μπορεί να ασχοληθεί με αυτή. Και όχι να καθόμαστε τώρα να έρχεται ο άνθρωπος στα γραφεία μας ή στους γεωπόνους και να τους κατεβάζουμε στο app το κινητό ή να τους λέμε τράβο πάρει κινητό, έλα να σου κατεβάσει την εφαρμογή, έλα να σου δείξουν πώς γίνεται και αφού πάμε κανένα μισάρο, μετά να λέει να σου μπορείς αδερφέ, δεν το κόβεις εσύ.
0: Δεν κόψω εσύ να ησυχάζουμε.
1: Ναι,
0: Γιώργο, αγαπητέ μου Γιώργο, είσαι χήμαρος, σε ευχαριστώ, είσαι τόσο κατατοπιστικός, τόσο κατανοητός. Είσαι Λεβέντης Καρδιτσιώτης και... η υπόσχεσή σου, την άλλη εβδομάδα θα είσαι εδώ. Θα είσαι παρόν εδώ να βοηθήσουμε τους παραγωγούς, διότι χρειάζονται βοήθεια. Το κράτος, η πολιτεία αλλού τριβάζει και το Υπουργείο. Οπότε μένουν ποιοι? Οι καθημερινοί αγωνιστές όπως εσύ, χέρι-χέρι οι εμπλεκόμενοι, ο καθής με το δικό του τρόπο, για να σμπρωχτεί αυτό το κάρο και να βγει από τη λάσπη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό απόγευμα. Τους
0: χαιρετισμούς εκεί στους φίλους Καρδιτσιώτες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, ένα τραγούδι έτσι θα έλεγα θαλασσινό, περβολαριά, από τον Γιάννη τον Πάριο. Γιάννη Πάριο επέλεξες και Πασχάλης Δευλή Βασίλης από τον ιστορικό τόπο που λέγεται Προφήτη, του Δήμου Βόλβης, να μας πει ο Αντιδήμαρχος τι συμβαίνει με τις οσμές που αναδύονται από την ιστορική λίμνη του Αγίου Βασιλείου και όχι μόνο.

0: Αγαπητέ μου Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου Γιώργο.
0: Τι κάνει εκεί το ιστορικό χωριό ο προφήτης μας?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Οι παραγωγές, πώς πάνε οι παραγωγές μας εκεί? Προσπαθεί τα ακτινοτροφικά μας.
1: Προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που του συμβαίνουν.
0: Σε αυτά που του συμβαίνουν και άντε αυτά να τα βάλει στη σειρά, όπως εκεί που είμαστε στα λίγο λέμε δόξα τω Θεώ, αρχίζουμε και φωνάζουμε Παναγιά βοήθα.
1: Έτσι, έτσι, από το δόξα στον Θεό, στον βοήθα Παναγιά.
0: Τώρα φίλε μου, εσύ ως αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος του Δήμου Βόλβης, έχεις να αντιμετωπίσεις μαζί με τους υπόλοιπους του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον κύριο Λιάμα, με τους συγχωριανούς, με γενικότερα την περιοχή, αγγίζει και τον Δήμο Λαγκαδά, ένα μέγιστο πρόβλημα. Αναδύονται οσμές αποπνιχτικές από την ιστορική λίμνη του Αγίου Βασιλείου. Σε παρακαλώ πολύ, πες μας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κοίταξε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν υπάρχει νερό στη λίμνη, όσο πάει και μαζεύεται το νερό, ξεραίνει τη λίμνη και αυτό από κάτω, ο βυθός της λίμνης, παιδί μου, τώρα είναι ένας σκέτος βάλτος. Αυτό το πράγμα βγάζει και τη μυρουδιά.
0: Η οποία είναι αποπνιχτική, σας καλά, έχει δημιουργήσει σίγουρα, πρόβλημα σίγουρα. Μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Οι ενέργειές σας, οι κινήσεις σας, τι κάνετε ως δήμος, ως αντιδήμαρχος, ως κάτοικοι, όλοι μαζί?
1: Έχουμε ενημερώσει θεσμικά αυτούς που έπρεπε να ενημερώσουμε, έχουν στείλει τα εγγραφά μας. Και από εκεί και πέρα, τώρα και το Σάββατο, εκεί η τοπική...
0: Ετοιμάζεται μια εκδήλωση, να την ονομάσουμε.
1: Ενημέρωση. Μια ενημέρωση εκεί πέρα στον Άγιο Βασίλειο. Η τοπική του Αγίου Βασιλείου την ετοιμάζουν τα παιδιά. Τοπική από το χωριό, εμείς καλεσμένοι είμαστε να...
0: Στο πολιτιστικό κέντρο που είναι κάτω στη λίμνη?
1: Ναι, κάτω εκεί στο κέντρο των λιμνών, στο πάρκο των λιμνών, ναι. Που έχουν τα παιδιά.
0: Τι ώρα θα είναι η εκδήλωση αυτή?
1: Θα είναι στις 10 η ώρα, το Σάββατο στις 10 η ώρα.
0: Ανοιχτή εκδήλωση για όλο τον κόσμο. Άρα εμείς να καλέσουμε πλέον από εδώ... Από βεβαίως. Το ραδιόφωνο το ιστορικό Flash 99,4 η φωνή Πέθρου Γιώργος Δήμπαλας και Πασχάλης Δέλη Βασίλης. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν όχι τώρα πλέον για τους χορούς αλλά για την αγωνία, για την αναπνοή και για το μέλλον του τόπου. Στην ιστορική λίμνη Αγίου Βασιλείου.
1: Βέβαια. Να δούμε πώς μπορεί να βοηθηθεί. Θα παρευρεθεί ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Αρναούτογλου από ό,τι μου έχουν πει. Ώστε να...
0: Ο οποίος ασχολείται με περιβαλλοντολογικά θέματα.
1: Ακριβώς, για να ενημερωθεί και για να κάνει μια παρέμβαση στην Ευρωβουλή, μήπως και έχουμε κάποια βοήθεια και από εκεί.
0: Πασχάλη μου, εσείς έχετε κάνει όλες τις κινήσεις. Δηλαδή και ως Δήμος Βόλβης με μπροστάρι τον κύριο Λιάμα, ως Αντιδημαρχία με μπροστάρι εσένα. Ακόμα όμως και η Νίκη η Ανδρεάδου, ο Δήμος Λαγκαδά και αυτή το ίδιο. Οι τοπικές κοινότητες, οι σύλλογοι. Σε πρώτο βαθμό, αν μπορώ έτσι να το πω, οι απαντήσεις, οι ενημερώσεις από την περιφέρεια ποιες είναι?
1: Οι απαντήσεις και ενημερώσεις στην περιφέρεια είναι ότι ψάχνουν και αυτοί να δουν πώς μπορεί να λυθεί το θέμα. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Είναι γενικά και ο υδροφόρος ορίζοντας την περιοχή έχει πέσει. Πολλά χωριά έχουν προβλήματα με τα νερά. Δεν υπάρχει νερό. Γεωτρήσεις συνέχεια καινούργιες. Είναι γενικό το κακό. Αλλά εντάξει, αν μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση να σωθεί και η λίμνη.
0: Μα πρέπει, γιατί αν παραιτηθούμε, γιατί δεν είναι θέμα μόνο στενά των δύο δήμων, είναι της πατρίδας μας της ίδιας, διότι όταν στερέψουν αυτοί οι δάτινοι πόροι, έτσι να τους ονομάσω, λίμνες ποτάμια, τότε πλέον έρχεται η καταστροφή. Και το μόνο που μας μένει είναι να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε ενωμένοι όλοι μαζί, όσο μπορούμε επιστημονικά, όσο μπορούμε θα έλεγα ελληνικά, για το καλό, αλλιώς τα πράγματα θα είναι άσχημα. Άρα, πριν πάμε στην πολιτική προστασία, να πούμε ότι Σαββάτο, 10 η ώρα...
1: 10 η ώρα στο πάρκο των Λιμνών, στον Άγιο Βασίλειο.
0: Στον Άγιο Βασίλειο, όπου θα γίνει συζήτηση και ενημέρωση από ανθρώπους εξειδικευμένους, αλλά και με έναν τρόπο να δείξουμε τη συσπήρωσή μας, την ενότητά μας, την αλληλεγγύη, να γίνουμε μια μεγάλη κοινότητα, για να πάμε εκεί να διαμαρτυρηθούμε, να ακούσουμε βασικά, να διαμαρτυρηθούμε, όχι με τον τρόπο δηλαδή πάμε για να φωνάζουμε, όχι, να ακούσουμε και να όσο είναι δυνατόν να συσπηρωθούμε όλοι αυτό μαζί, ακριβώς. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε αυτό, να διορθώσουμε.
1: Αυτό δεν είναι διαμαρτυρία, είναι πώς μπορούμε να βρούμε λύση.
0: Τώρα, πολιτική προστασία, προβλήματα πολλά. Έχεις, τα πιο βαριά θέματα έχεις αναλάβει, Πασχάλη μου. Έμα περιβάλλον, άι πάλι να τα καταφέρεις τώρα με τον αέρα. Περιβάλλον σημαίνει αέρας, οξυγόνο. Άι τώρα πάει να το πιάσει το οξυγόνο. Για πέστε μας λίγο, όσον αφορά την πολιτική προστασία, το έργο την περίοδο αυτή την οποία εσείς υπεύθυνος έχετε κάνει, τι σχεδιάζετε, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε.
1: Και αυτή τη στιγμή μόλις έχω φύγει από Σιβάν, έξω από τον Ευαγγελισμό, από Πυρκαγιά εν Υπαίθρο, ζούμε ένα 24 ώρες 24 ώρα, ένα καλοκαίρι, μια αντιπυρική.
0: Πασχάλη μου, υπάρχει θα έλεγα μια υποδομή τεχνική, οχημάτων, εκπαίδευσης, δηλαδή δυνατότητες να αντιμετωπιστούν ή μικρό θα έλεγα πυρκαγιές, αλλά και άλλα προβλήματα, δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές.
1: Ό,τι μπορούμε εμείς σαν Δήμος, προσπαθούμε να το έχουμε και να το διαθέτουμε. Είναι κάποια πράγματα, εντάξει, όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, έχουμε και μηχανήματα, και μηχανήματα έργου, έχουμε και υδροφόρες, έχουμε και pick-up πυροσβεστικά.
0: Άρα υπάρχει μια
1: ασφαλώς.
0: Υποδομή μηχανημάτων και απαραίτητου υλικού όσον αφορά αυτές τις καταστάσεις.
1: Ναι, και αυτά είναι σε άρεστη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με την πυροσβεστική. Και έχουμε φτιάξει και εθελοντική ομάδα.
0: Αυτό μας ερωτούσα. Έχετε εθελοντές κοντά σας, βοηθάνε, είναι στρατευμένοι κυρίως άνθρωποι νέοι?
1: Έχουμε εθελοντική ομάδα 25 ατόμων. Είμαστε και υπό ένταξη στο Μητρό του Υπουργείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Καθημερινά βγαίνουν 2 αυτοκίνητα περίπολο. Επιχειρησιακά είναι πάντα όπως ζητηθεί από την πυροσβεστική να τρέξουν άμεσα και γενικά όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε τον συμπολίτη μας όπου χρειαστεί.
0: Άρα ένα κάλεσμα να κάνουμε και με αυτό να κλείσουμε, δύο καλέσματα. Το ένα είπαμε 10 η ώρα το Σαββάτο να πάμε εκεί να παρευρεθούμε, να ακούσουμε, να προτείνουμε, να συσπηρωθούμε στον Άγιο Βασίλειο, και ένα δεύτερο εθελοντές. Θέλουμε εθελοντές στην πολιτική προστασία για την προστασία του τόπου μας, του χωριού μας.
1: Θέλουμε εθελοντές
0: της πατρίδας μας,
1: οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και στην πυροπροστασία και στη δασοπυρόσβεση και στις πρώτες βοήθειες και σε οτιδήποτε ακόμη χρειαστεί να εκπαιδευτούμε να το κάνουμε. Γιατί όταν θα συμβαίνει ένα κακό θα τρέξουν όλοι. Καλά είναι να είναι εκπαιδευμένοι.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Για να ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Έτσι ακριβώς. Να είναι οργανωμένη όλη αυτή η προσπάθεια. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Μεγάλο ευχαριστώ. Όχι, είναι καθήκον. Είναι καθήκον, Πασχάλη μου. Και χαιρετισμού σε όλους τους φίλους μας εκεί στον
1: ιστορικό
0: προφήτη. Με μεγάλη χαρά πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι. Η συσπήρωση έχει να κάνει και το καλό του εμείς και της πατρίδας μας. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη μου.
1: Και εγώ.
0: Ραντεβού εκεί στους αγώνες.
1: Όποτε
0: θέλει. Ραντεβού στους αγώνες στον Άγιο Βασίλειο.
1: Εκεί το Σάββατο.
0: Έτσι, το Σάββατο στον Άγιο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
1: Να είστε καλά,
0: Πασχάλη μου. Δημήτρη Παντελής Θαλασσινός, τα Σμυρναϊκά Τραγούδια, και ο συμπατριώτης μου είναι, που λέμε σε γρήγορση, Γιάννης Φλωρίδης από τη Μυτιλίνη.

0: Μια τεράστια καλησπέρα στην ακριτική Λέσβο, στην πανέμορφη Μυτιλίνη και στο συμπατριώτη μου, μισό Κυλκισιώτη Γιάννη Φλωρίδη, το άλλο μισό είναι από τον όμορο νομό των Σερών.
1: Καλησπέρα και από μένα, φίλε Γιώργο.
0: Γιάννη μου, Γιάννη μου, περιμένουμε με αγωνία να μας πεις καλά νέα. Θα πληρωθούν οι αγρότες?
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είμαι στην ευχάριστη θέση.
0: Όχι,
1: να ανακοινώσω κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Άμα αρχίζουμε με αυτό, Γιάννη μου. Άι, να κλείσω κι εγώ λίγο με χαρά και ελπίδα την εκπομπή σήμερα. Όμως, ψυχραιμία.
1: Οι διαδικασίες όσο αφορά τα υπόλοιπα του 2025 που οφείλονται στους Έλληνες αγρότες από την πλέον αρμόδια για καθάριση των αγροτικών ενισχύσεων ΑΒΑΕ, φαίνεται ότι έχει μείνει πίσω. Πληρωμές όσο αφορά τα προβλήματα, τα άλυτα προβλήματα του 2025, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα ότι σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η ΑΔΕΝΑ εξοφλής. Φυσικά όλα αυτά μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται για το 2026 και μάλλον είναι τις αγροτικές ενισχύσεις να καθυστερήσουν τόσο ως προκαταβολές αλλά και όσο ως εξοφλήσεις για τη χρονιά του 2026, πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος.
0: Δηλαδή τόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα?
1: Τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν από την εφαρμογή ενός νέου συστήματος τόσο των δηλώσεων όσο και των ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, στα οποία πάνω η ελληνική ας το πω αντιπροσωπεία στην ζήτησε ως action plan να εφαρμοστεί από την ευρωπαϊκή κοινότητα, φαίνεται ότι έγινε boomerang και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει τώρα σήμερα 24/9 και να μην έχει ακόμα ομαλοποιηθεί το σύστημα υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ.
0: Αυτό είναι πρωτάκουστο.
1: Δεν θα πω ότι είναι πρωτάκουστο μόνο, γιατί το πρωτάκουστο το είχαμε προβλέψει. Και αν θυμάσαι πολλές φορές και στη δική
0: τα έλεγες,
1: σου
0: τα έλεγες, τα έλεγες, τα έλεγες εσύ, αλλά όχι όμως σε αυτό το βαθμό όμως.
1: Η Ιωνή φαινόταν ότι δεν ήταν μαζί με τους οι θεοί δεν ευνοούσαν για να λυθούν τα προβλήματα. Ίσα-ίσα καθημερινά δημιουργούνται και δημιουργήθηκαν επιπλέον προβλήματα στην υποβολή της αίτησης δήλωσης.
0: Μα λες σήμερα, μια προσπάθεια έγινε boomerang. Δηλαδή τι, αδιάβαστη ήταν, έτσι πήγανε?
1: Δεν θα πω ότι ήταν αδιάβαστη. Ίσως το πολύ διάβασμα πολλές φορές
0: κάνει κακό,
1: κάνει κακό. Ίσως πολλές φορές η πολλή ανάλυση και η μεγάλη σπουδή ότι πιάσαμε τον κλέφτη στα μπέλια δημιούργησε τέτοιου είδους προβλήματα που καήκαμε στο γάλα και φυσάμε το γιαούρτι τώρα, Γιώργο.
0: Και τι κάνουμε τώρα?
1: Το θέμα είναι ότι πισωγύρισμα δεν υπάρχει. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν στην ευρωπαϊκή κοινότητα ότι θα τηρηθούν φαίνεται ότι κρατάν δέσμιο το έργο της υποβολής των αγροτικών δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026.
0: Δηλαδή θα φοβάται οι αγρότες να πάνε να κάνουν δηλώσεις?
1: Να το πω απλά, οι αγρότες θέλουν να κάνουν δηλώσεις. Τα ΚΙΒ λένε ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν τις

0: δηλώσεις και η ΑΔΕ λέει ότι έχει μια εφαρμογή στην οποία μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει τίποτα. Στην ουσία αυτό που είχαμε προβλέψει και το είχαμε πει, ότι η πολλή ανάλυση η οποία δόθηκε και ειδικότερα τόσο όσο αφορά το Εθνικό Κτηματολόγιο, στο οποίο Εθνικό Κτηματολόγιο ξέρουμε όλοι μας όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο ότι οι αστοχίες του είναι πάνω από το 60 με 70%. Όταν εμείς θελήσαμε και λέμε ότι θα κουμπώσουμε τις αγροτικές ενισχύσεις πάνω σε αυτό το κτηματολόγιο, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Ακριβώς. Μα δεν, εδώ λέμε καλά-καλά, δεν υπάρχει κτηματολόγιο. Πώς θα κουμπώσουν εκεί πάνω?
0: Όταν συζητάμε και λέμε ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ θέλει να ελέγξει μέσω των αγροτικών ενισχύσεων το σύνολο των αγροτεμαχιών που δηλώνονται στην Ελλάδα, αν αυτές καλύπτουν την νομιμότητα, την πλήρη νομιμότητα, τη φορολογική, πράγμα που ξέρουμε και ότι στα τόσα χρόνια πάρε ανιψιέ το κτήμα και δούλεψέ το, δεν θέλω τίποτα. Έλα ξάδερφε που λείπει στην Αμερική, δώσ' μου το κτήμα να το δουλέψω. Όλο αυτό τώρα ψάχνοντας να βρούμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, να το πω απλά, κάτω από το βόδιμο σχάρι ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και με ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίο είναι σε νηπιακό στάδιο.
1: Εδώ οι συνάδελφοί σας, είσαι αντιπρόεδρος στον ιδιωτικό κυριστή στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, και οι συνάδελφοί σας έχουν μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή τι ευθύνη να αναλάβουν τώρα και με όσα αυτά που συμβαίνουν.
0: Τώρα αν πάμε και στη δέωσα επιμέλεια την οποία θέλει αυτή τη στιγμή να εφαρμόσει την υποβολή των αγροτικών ενισχύσεων η ΑΔΕ, και θέλοντας να βάλει συνυπεύθυνο τον αιτησιογράφο, τον γραφιά που κάνει την αίτηση, σκεφτείτε ότι οι 5.000 εργαζόμενοι στο σύστημα, όταν βλέπουν να υπάρχει και να κρέμεται μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους όσο αφορά το αν θα κάνουν ένα τυπικό λάθος ή αν από όχι αμέλεια αλλά από παράκρουση των ερμηνεών κάνουν κάτι διαφορετικό και τα 5.000 πέφτουν σαν πετσετάκια σε πρόστιμα, καταλαβαίνεις ότι είναι φύσια δυνατόν να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις.
1: Άρα,
0: αν δεν
1: πληρωμές...
0: λυθούν τρία βασικά προβλήματα.
1: Όπως?
0: Ένα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η σύνδεσή του με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Ένα επιπλέον είναι η απλούστευση των διαδικασιών όσο αφορά τις δηλώσεις κάποιων καλλιεργειών και την απλούστευση της διαδικασίας όσο αφορά τη χαρτογράφηση αυτών των αγροτεμαχιών. Είναι φύση αδύνατον αυτή τη στιγμή να σχεδιαστεί ένα αγροτεμάχιο όταν δεν βλέπεις τα διπλανά. Πού θα το σχεδιάσουμε? Πώς θα το φέρουμε στην πραγματικότητα και στην πραγματική εικόνα του? Ή θα πρέπει για όλα αυτά να έχουμε τοπογραφικά διαγράμματα και να πούμε ότι το βάζουμε με τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά όταν είναι να κάνεις με το μάτι την επιλογή του τεμαχίου, αν δεν γνωρίζεις τουλάχιστον τα διπλανά, είναι φύση αδύνατον να βρεις τη σωστή θέση του αγροτεμαχίου. Και αν πάρουμε και το πιο βασικό, η δέωσα επιμέλεια, αυτόν τον φόβο τον οποίο καλλιεργήθηκε για να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα που δημιουργήθηκαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε τις ευθύνες να τις μεταφέρουμε σταδιακά στον τελευταίο, σε αυτόν ουσιαστικά δηλαδή που έρχεται να εξυπηρετήσει τον αγρότη, αλλά και στον ίδιο τον αγρότη, γιατί τα προβλήματα τα ίδια μεταφέρονται και στον ίδιο τον αγρότη, καταλαβαίνεις ότι η διαδικασία δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να φτάσει σε πλήρη λύση.
1: Τελικά, Γιάννη μου. Όλη αυτή η ιστορία, η μεταπίδηση, η λεγόμενη καθαρότητα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΕΔΕ, τι αποτελέσματα φέρνει?
0: Από την αρχή ήμασταν επιφυλακτικοί. Εμείς και σαν σύλλογος αλλά και σαν πρόσωπα που γνωρίζουμε αρκετά χρόνια τον κλάδο. Εγώ υπηρετώ αυτόν τον κλάδο εδώ και 40 χρόνια της παροχής υπηρεσιών στους αγρότες. Είχαμε τους συνδυασμούς μας ότι μια υπηρεσία η οποία είναι μαθημένη να εισπράττει σίγουρα δεν είναι τόσο εξοικειωμένη στο να πληρώνει.
1: Μα δεν είναι δύο πράγματα ξένα. Άλλο το εισπράττω και άλλο
0: από
1: πληρώνω.
0: Εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, για να το πω πιο απλά, είχε υποτιμηθεί ο ρόλος και η υπόλοιψη όλων αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στα τόσα χρόνια στο να λαμβάνουν επιδοτήσεις οι Έλληνες αγρότες. Γι' αυτό θέλω να το εξηγήσω και να γίνει κατανοητό. Φορτώθηκαν όλες οι ευθύνες και όλα τα προβλήματα, αν θυμάσαι, από την εξεταστική
1: έτσι
0: και
1: ακριβώς,
0: μετά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ότι για όλα έφταιγαν οι γεωτεχνικοί, οι υπάλληλοι των ενώσεων, των ΚΙΒ και γενικά όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δημιούργησαν με τον τρόπο τους το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά επικράτησε η φιλοσοφία στην ΑΔΕ ότι θα ανοίξουμε το σύστημα, θα αρχίσουν να κάνουν τις δηλώσεις εύκολα μόνοι τους η παραγωγή, αν θυμάσαι.
1: Έτσι,
0: το
1: ακριβώς,
0: πρώτο σύνθημα
1: έτσι,
0: ήταν αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Το δεύτερο σύνθημα ήταν θα το ανοίξουμε να μπουν και άλλοι στον χώρο, οι λογιστές, οι άνθρωποι που έχουν κέντρα, ιδιωτικά κέντρα.
1: Ναι, γιατί λέει και εκεί μπορείτε να κάνετε, λέει, τις δηλώσεις σας. Ναι.
0: Τελικά, ξέρετε τι αποδείχτηκε. Ότι όχι μόνο κανένας από αυτούς δεν είχε και δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει...
1: Και τη διάθεση, και τη διάθεση.
0: Και τη διάθεση. Γιατί είδαν πραγματικά ποιο είναι το μέγεθος των γνώσεων και των προβλημάτων που δημιουργείται από αυτή τη διαδικασία. Αλλά άρχισαν και οι δικοί μας, ας το πω, επαγγελματίες του χώρου, βλέποντας τους κινδύνους που επέρχεται με το... τόσο με το σύστημα της...
1: Και η συνυπευθυνότητα.
0: Συνυπευθυνότητας που και αρκετοί και δικοί μας έχουν κατεβάσει τα στυλό και τα μολύβια και έχουν παρατήσει και δεν συνεχίζουν να φτιάχνουν δηλώσεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο συντεχνιακό για τους ανθρώπους που παρήχαν υπηρεσίες, αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο και στον αγρότη τον καθαρό επαγγελματία αγρότη, ο οποίος είχε ένα σύμβουλο, έναν αγροτικό σύμβουλο, που μέσω αυτού έφτιαχνε κάποιες δουλειές, οι οποίες άλλοτε αποτιμούνταν σωστά, άλλοτε αποτιμούνταν λάθος, γιατί πραγματικά λάθη υπάρχουν και είναι ανθρώπινο, όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Η περιοχή, να μην πάω μακριά, αν αυτό... στην περιοχή τη δική μας, γύρω από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και Δράμα, που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα όσο αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις ανταλλαγές και τη διαδικασία του Εθνικού Κτηματολογίου, σήμερα αυτός που θα πάρει να λύσει και να υποβάλει μια δήλωση, εκτός από τις τεράστιες γνώσεις τις σφαιρικές που πρέπει να έχει για όλα τα ζητήματα, από γεωπόνος, μηχανικός, πολιοδόμος, νομικός, θα πρέπει να μπορεί να παρέχει συμβουλευτική στον αγρότη, ότι ο αγρότης και να του διαβεβαιώνει και να του δίνει την εμπιστοσύνη ότι θα πάρει τις αγροτικές του ενισχύσεις. Σήμερα αυτή η βούληση δεν υπάρχει.
1: Άρα.
0: Σήμερα αυτή εγώ με τόσα χρόνια εμπειρίας δεν μπορώ να εγγυηθώ στον φίλο μου, τον συνεργάτη μου, τον άνθρωπο που τόσα χρόνια συνυπηρετούμε μαζί τον αγροτικό πρωτογενή τομέα, να του πω ότι με σιγουριά θα πάρει τις αγροτικές του ενισχύσεις.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ελπίδα δηλαδή δεν φαίνεται στο κοντινό μέλλον πληρωμή των αγροτών.
0: Για μένα η ελπίδα θα ήταν, Γιώργο, μία. Αν αυτή τη στιγμή οι σύσσωμοι, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα χτυπούσαμε το πρόβλημα στη βάση του. Επειδή όμως μέχρι σήμερα όλοι επιδερμικά βλέπαμε το πρόβλημα, μας καβάλισε το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και φέτος πολύ φοβάμαι ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα έχουν τέτοιο είδους καθυστέρηση που μάλλον θα παίξουμε και τέταρτο ημίχρονο. Εσείς σαν παλιός διαιτητής Το γνωρίζεις. Μάλλον θα χρειαστεί να παίξουμε και τέταρτο ημίχρονο φέτος στις αγροτικές ενισχύσεις.
1: Και ξέρεις, και τα παλιά χρόνια κάνανε και κάτι άλλο. Αφού τελείωνε τα πέναλτι, πιάνανε και το κέρμα. Και λέγανε εκεί γράμματα.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και η κεφαλή. Και η κεφαλή ήταν εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Μέχρι και τον βασιλιά είχε. Έτσι θα πάει η κατάσταση τώρα. Κορώνα γράμμα. Και όπου βγει. Το Υπουργείο ακριβώς. Έχει μια γραμμή. Μια γραμμή έχει το Υπουργείο. Πάμε και όπου βγει. Γιατί είπες αδιάβαστη. Είπες αδιάβαστη.
0: Αδιάβαστη. Και τώρα, όπως το λέμε.
1: Έτσι, αδιάβαστη. Και τώρα τι σημαίνει αυτό? Οι αγρότες θα περιμένουν να πληρωθούν και δεν θα πληρώνονται. Ομά.
0: Καταλαβαίνεις σήμερα που υπάρχει η έλλειψη ρευστότητος. Οι τιμές των καυσίμων στα ύψη. Η διαδικασία του ανταγωνισμού, του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού στα προϊόντα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή πόσο άδικο είναι για τον Έλληνα αγρότη να μην μπορεί να...
1: Να σπείρει, να παράγει, να ζήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τους χαιρετισμούς στους φίλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε περιμένουμε, είπαμε, έχουμε και εδώ υποχρεώσεις. Κυρκή Σέρες, έχουμε υποχρεώσεις.
0: Έχουμε καιρό για να τα πούμε από κοντά.
1: Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ καλά, φίλε μου Γιάννη. Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εσένα που είσαι εδώ ο τεχνικός μου φύλακας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ο Γιώργος Παπαδημητρίου. Μελανά, όλα αυτά τα οποία ακούς είναι στενάχωρα. Τα είπε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, ένα από τους κορυφαίους οικονομικούς συμβούλους γύρω από τα θέματα τα συνεταιριστικά, λογιστικά από την Καρδίτσα. Ακούσαμε τον Πασχάλη τον Δέλη Βασίλη, μας περιμένει το Σαββάτο. Οι δρόμοι οδηγούν εκεί, είπαμε, στο Άγιο Βασίλειο. Να βοηθήσουμε, να σπηρωθούμε, να ενημερωθούμε, να δώσουμε παρόν, γιατί θα το πω έτσι ποδοσφαιρικά, χανόμαστε. Όταν παίρνει φωτιά το σπίτι του γείτονα, να ξέρετε, έχει πιάσει ήδη και το δικό μας. Και ο Άγιος Βασίλειος είναι δικός μας. Και η περιοχή όλη γενικότερη είναι δική μας. Και φυσικά το Γιάννη το Φλωρίδη, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, αγροτοσύμβουλος, αντιπρόεδρος των ιδιωτικών κηδείων όλης της Ελλάδος, από τη Γεωτεχνική Αιγαίου, Μακεδόνας μεν, αλλά δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Μυτιλίνη. Και όλους εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ραντεβού αύριο 6 με 7. Φωνή της Υπαίθρου, Γιώργος Δίμπαλας, Flash 99,4. Και Δημήτρη, κλείνουμε το σημερινό μας, θα έλεγα, ταξίδι με ένα ωραιότατο παλιό τραγούδι εκείνου τα ξεπέρωστο του Θωμά Μπακαλάκου. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Αυτό να το έχετε, Έλληνες, μέσα στην ψυχή σας, μέσα στην καθημερινότητα. Μην περιμένετε να λυγίσουμε. Αυτό σε κάποιους άλλους που πιστεύουν ότι αυτοί έχουν κουραστεί, αυτοί σιγά σιγά θα παραδοθούν και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας παιχνίδια με τους χραπέδες και με τους χασάπιδες. Να είσαστε καλά!
2: Και φέτος η πρωτοχρονιά.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό, τώρα στη Θεσσαλονίκη, από 18 Σεπτεμβρίου, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

κανένα σε αυτούς που ξεπουλάν τα παντ. Ο νατιστός δρομέας δεν έχει ποτέ αβάντ. Παζάρια σκλάβων ή σκυτάλι έχει πάρει σάρκ. Κατάστα δύσκολη, δεν βλέπεις χέρι ούτε σκάλ. Πόσες φορές να συγχωρέσω τα διαλάθη. Είναι στιγμές που δεν το σκέφτομαι και βλάπτει. Ζουνε στο ψέμα τους, το κάνανε ανάγκη. Πολλές φορές έχω γεμίσει το τασάκι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Play.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερα. Σήμερα 5η, 24 του Σεπτέμβρη. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Από χθες συγκεκριμένα. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, σε ρόλο γονδογέρ, ραδιο σκηνοθέτη. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετο. Στους 24 έφτασε το θερμόμετρο σήμερα, αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συννεφιά, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Εκεί στους 23 θα φτάσει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ θα πέσει έως και τους 16. Όταν λέω το βράδυ, φανταστείτε 9 η ώρα, μετά τις 12, για αυτούς που ξενυχτούν. Ενώ για τους ιδιαίτερους ρομαντικούς, το Σάββατο θα έχουμε και ένα ψηλό βροχό. Τουλάχιστον αυτό λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι μπορεί να μην πέφτουν πάντοτε μέσα, αλλά τους αγαπάμε γιατί είναι καλά παιδιά. Θα μας απασχολήσει στο πρώτο μέρος το θέμα της διάβρωσης των ακτών του Θερμαϊκού. Θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Δήμαρχος Θερμαϊκού. Το λέω από τώρα έτσι για να καταδείξω ότι το έχω ψηλά το θέμα στην ατζέντα. Θα ξεκινήσω ωστόσο με τα όσα ακούγονται στα Ηνωμένα Έθνη, τα όσα ακούστηκαν στα Ηνωμένα Έθνη και όσα αναμένεται ότι θα ακουστούν στα Ηνωμένα Έθνη. Καθώς η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση που αφορά ολόκληρο τον πλανήτη, ο Ρτζαρετζέπα γύρει το τι σαρδάμ ήταν αυτό. Συγγνώμη. Ο Ρετζέπτα Κίπερτογάν έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο. Άλλο το τι είπε στην ομιλία του. Στην ομιλία του δεν έδωσε κανένα τέτοιο στίγμα βεβαίως. Λίγες ώρες λοιπόν πριν από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί εχθρό της Ελλάδας, αλλά ένα γείτονα και σύμμαχο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και εξαιρετικά σημαντικές για να εργαλειοποιούνται προεκλογικά. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω γιατί δέχτηκε τέτοια ερώτηση ο Ερντογάν, εν πάση περιπτώσει, και τις δηλώσεις που αφορούν τις προϋποθέσεις της Τουρκίας για τα F-35, αυτά τα δύο μαζί στην ίδια ερώτηση υπήρχαν. Δεν το πιάσα. Λοιπόν, ο Ερντογάν είπε ότι η Άγκυρα δεν ασχολείται με την εσωτερική πολιτική των γειτονικών χωρών. Πολύ σωστή απάντηση.

Τώρα βέβαια δεν καταλαβαίνω κάτι. Γιατί πρέπει όλοι μας να αγχωνόμαστε, μήπως εκεί στον ΟΗΕ, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα πάει η Τουρκία και θα πάρει τα F-35. Δηλαδή είναι ανόητο αυτό το πράγμα. Και όσοι προσπαθούν να τρομοκρατήσουν ή να τρομολαγνήσουν χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο επιχείρημα, θα πρέπει να χαρακτηριστούν τουλάχιστον υπερφύαλοι. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν μπορούν να πάνε οι χώρες και να διαπραγματευτούν για τα οπλικά, για την προμήθεια οπλικών συστημάτων. Είναι ηλίθιο αυτό. Ακόμα και ως πρόταση είναι ηλίθια. Εγώ δεν καταλαβαίνω καν γιατί την εξτόμησα. Ίσως γιατί αναγκάστηκα. Με τόσα πράγματα που έχω ακούσει τις τελευταίες ημέρες.

πάμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει εκφράσει θετική στάση για την επιστροφή της χώρας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο ΝΑΤΟ. Άλλο ΝΑΤΟ, άλλο ΙΕ. Μην τα μπερδεύουμε αυτά δύο, γιατί για κάποιους είναι το ίδιο πράγμα.

Τώρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, και των οποίων τα συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, δεν έχουν τόσα να τα φέρουν στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση στο να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Στη διάρκεια λοιπόν της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας είναι χαμηλότερο από αυτό 4 τουλάχιστον από τις χώρες του G7. Πράγμα το οποίο είναι γεγονός. Τώρα, ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, θα πει ο Πρωθυπουργός στην απόψινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Θα αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, θα πει τη λέξη τουρκική εισβολή, μακάρι, και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, εξελιθόμεθα όπως βλέπετε, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Σκληρή κουβέντα. Και καλό είναι να ακουστεί. Πάρα πολύ καλό θα είναι να ακουστεί. Ο Πρωθυπουργός θα αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της AI δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορύθμιση και να θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως εξήγησε, θα αφορούν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπα και πριν, θα γίνουν οι νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μια μέρα δηλαδή πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Ναι, και όχι να βγαίνουμε ένα μήνα πριν για να κάνουμε ποδαρικό στο κρατικό κανάλι να λέμε θα πάει τόσο 15 Οκτωβρίου. Το έχω καταδικάσει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ένα μήνα πριν ο Πρωθυπουργός με τόσο ρευστή την κατάσταση στις διεθνείς τιμές ενέργειας και να λέει ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κοντά στο 1,75 που έκλεισε πέρσι. Δεν είμαι θα προφήτες, κύριοι. Και καλό είναι να το αντιληφθούμε όλοι μας. Στη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής υπέρ της μείωσης των φόρων, θυμίζοντας ότι έχουν ήδη μειωθεί 91 φόροι από το 2027. Η γνωστή καραμέλα δηλαδή που χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά στελέχη, και μην ενοχλείστε από τη γνωστή καραμέλα, από την έκφραση αυτή, διότι αυτό συμβαίνει. Τα μέτα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Κούβελας, το ίδιο θα πει, σας το λέω από τώρα. Εκτός αν ακούει, έκανε σκονάκι δηλαδή και δεν θα το πει επειδή το ανέφερα εγώ, θα το πει. Μόνο γι' αυτό. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποφέρει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και απαιτείται ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση.

Στην αποκατάσταση μιας αδικίας που σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, αποσκοπεί η ρύθμιση του Υπουργείου στο νομοσχέδιο για τις επιδοτήσεις περίοδου 2018-2022. Παρεμβαίνοντα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπεραμύθηκε το άρθρο 74, ξεκαθαρίζοντας ότι η ρύθμιση δεν αφορά πλασματικές εκτάσεις ή εικονική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, προανήγγειλε την κατάθεση νομοθετικών βελτιώσεων με στόχο, όπως είπε, να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ως προς το περιεχόμενο και την εφαρμογή της διάταξης.

Ο ερχομός μου στο Υπουργείο. Τι έχω πάθει με τα σαρτάμι σήμερα, κύριε Πανάρετε? Εσείς είστε. Με ματιάσατε. Πάλι κι άλλο. Ο ερχομός μου στο Υπουργείο, κατά κάποιο τρόπο, η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου, αν όλα ήταν καλά δεν θα ερχόμουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Χινάς, απανώνεσαι σε αιτιάσεις για την επίμαχη ρύθμιση. Επίσης τόνισε τη στήριξή του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλώνοντας πως όποιος διαμαρτύρεται θα διαμαρτύρεται για τον καιρό. Δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, τη στήριξη της ΑΔΕ και την καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στους παραγωγούς έως το τέλος του έτους. Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσαν οι σαφείς αποστάσεις που πήρε ο Υπουργός από τους προκατόχους του και όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την παρέμβασή του στη Βουλή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Υπουργό, τονίζοντας ότι τα μαύρα σύννεμα εντοπίζονται κυρίως στη διαφθορά, την ατιμορρησία και την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι διευκολύνει την τοξική ατμόσφαιρα, καθώς δεν καταδικάζει κορυφαία στελέχη της που επιτίθενται σε δημοσιογράφους ή που ηρωποιούν τον Κασιδιάρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την απόδοση ευθυνών, επισημένοντας ότι δεν ψήφισε τις άρσεις ασυλίας των κυρίων Κλασταρίδη και Αυγενάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δρά θεσμικά.

0: σε ποιο θέμα αναφέρθηκα στην αρχή όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή? Στην διάβρωση της ακτογραμμής του Δήμου Θερμαϊκού, ειδικά στους νέους επιβάτες προς την Περαία. Η Θεσσαλονίκη καταπίνει την ακτογραμμή, γράφει η Βόρεια, και έχει απόλυτα δίκιο, απόλυτο δίκιο η καλή ενημερωτική ιστοσελίδα σε αυτό που αναφέρει. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Τζέκος. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Ήθελα να τα πούμε εδώ και καιρό, είναι η αλήθεια. Και τώρα με την ευκαιρία αυτή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι προφανώς μια καλή είδηση, αλλά ούτε είναι και μια καινούργια κατάσταση η διάβρωση των ακτών, κύριε Τζέκο.
1: Έτσι. Είναι μια παλιά ιστορία, όχι μόνο στο Δήμο Θερμαϊκού, πολλές ακτές και στην Ελλάδα ταλαιπωρούνται από θέματα διάβρωσης. Δεν ξερείται και η δικιά μας περιοχή, ένας παραλιακός δήμος με 50 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Ας εντοπίσουμε όμως το πρόβλημα εδώ, από Περαία μέχρι Αγία Τριάδα και ενδιάμεσα στους νέους επιβάτες. Εδώ τώρα να πούμε πού οφείλεται καταρχήν το γεγονός. Οφείλεται σε φυσικό εν μέρη φαινόμενο, αλλά που έχουν να κάνουν με τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά κυρίως το πρόβλημα το επιτείνουν και το επιδεινώνουν παρεμβάσεις ανθρώπινες, άστοχες ανθρώπινες παρεμβάσεις με τεχνικά έργα λανθασμένα, όπως συμβαίνει στους νέους επιβάτες.
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα, δηλαδή, ενός έργου το οποίο προκαλεί διάβρωση.
1: Έτσι, το αλιευτικό καταφύγιο των νέων επιβατών ήταν μια προβλήτα κάθετη στην ακτή. Πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, 30 χρόνια, κάπου το 90, έγινε μια παρέμβαση και έγινε ένα ταφ πάνω σε αυτόν τον κάθετο προβλήτα, έγινε ένα ταφ τσιμενταρισμένο χωρίς να μπορεί να περνάει το νερό από κάτω. Αυτό εδώ ήταν ένα μισό ημιτελές έργο, ενώ προέβλεπε τότε, ας πούμε, εκείνη η μελέτη να γίνουν και άλλοι δύο κυματοθράφστες αριστερά και δεξιά. Δεν έγιναν ποτέ, έγινε ένα μισό ημιτελές έργο το οποίο ήταν άστοχο. Αυτό οδήγησε σε αυτό το μπάζωμα της προβλήτας των νέων επιβατών. Το όποιοι έχουν επισκεφτεί την περιοχή και αν μπεις και από το Google το βλέπεις πολύ ξεκάθαρα, έχει μπαζωθεί όλο το αλιευτικό καταφύγιο. Αυτή η άμμος που μπαζώνει, η ποσότητα της άμμου που μπαζώνει εκεί το λιμανάκι, την παίρνει η θάλασσα από την ακτή προς την Περαία, και έχει φτάσει η θάλασσα να χτυπάει στον παραλιακό πεζόδρομο και κάποια καταστήματα δεν έχουν να βγάλουν τα καθίσματα ή ομπρέλες ή ξαπλώσεις,
0: δηλαδή, και ο κόσμος δεν έχει χώρο να κάνει μπάνιο. Παίρνει την παραλία παλού η θάλασσα και την πάει αλλού, με λίγα λόγια, για να καταλάβουν οι ακροατές.
1: Παίρνει την παραλία κάποιες εκατοντάδες μέτρα πιο εκεί και την πάει, την αποθέτει στο
0: τέτοιου είδους προβλήματα είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια και η επέκταση του διαδρόμου προς απογειώσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έτσι.
1: Την Περαία δε, από την άλλη πλευρά, στο ΚΑΠΑ, επίσης έχουμε μια μεγάλη διάβρωση.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι ακριβώς το σημείο που έγινε και η επέκταση του αεροδιαδρόμου, που και εκεί προβλεπόντουσαν κάποια μέτρα αντιδιαβρωτικά και εκεί δεν έγιναν. Από ό,τι γνωρίζω, πιο παλιά, εκείνη την περίοδο μπορεί να ήταν.
0: Μιλάμε για 15 μετά. Χρόνια πίσω τώρα, δεν μιλάμε
1: λίγο
0: για
1: μετά, ναι, όχι τόσο πίσω στους επιβάτες, και εκεί ένα ελλιπές έργο. Και εκεί έχουμε έντονο φαινόμενο διάβρωσης. Βέβαια, έγινε και μια παρέμβαση με δύο μικρούς βραχίονες που μπορεί και αυτοί να το επηρεάζουν. Τώρα και εγώ κάνω κάποιες απλοϊκές εξηγήσεις.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και στην Αγία Τριάδα επίσης παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, επίσης με παρέμβαση που έγινε στον προβλήτα που τσιμενταρίστηκε και πιο εκεί προς το ΠΙΚΠΑ. Άρα, συνδυασμός και φυσικού φαινομένου των θαλάσσιων ρευμάτων, αλλά και εμείς πάμε και κάνουμε κακοτεχνίες. Κάναμε στο παρελθόν και τις πληρώνουμε τώρα, γιατί τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων και των κακοτεχνιών φαίνονται μετά από 5, 10, 20
0: Οπότε,
1: χρόνια.
0: Τώρα, Δήμαρχε, τι θα χρειαστεί να κάνετε εσείς? Και αν θα το κάνετε ως Δήμος, αν θα το κάνετε σε συνεργασία, αν θέλετε, συζητώντας και με συναδέλφους σας που έχουν τα ίδια προβλήματα στους δικούς τους Δήμους, ή οτιδήποτε άλλο. Ελάτε, τι σκέφτεστε να κάνετε?
1: Ο Δήμος έχει την πρωτοβουλία. Βέβαια, πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση για την εκτέλεση οποιοδήποτε έργου.
0: Προφανώς.
1: Αντιδιαβρωτικού, ας το πούμε έτσι. Έχουμε κάνει, σαν Δήμος Θερμαϊκού, μία μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, που ουσιαστικά έχουμε αποτυπώσει την κατάσταση. Αυτό όμως πρέπει να, για να είναι ολοκληρωμένο και να δημοπρατηθεί ένα έργο, πρέπει να γίνουν και τα ακτομηχανικά έργα και οι μελέτες που θα λένε και τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για να το λύσεις το πρόβλημα. Στην ουσία περιγράφουμε επιστημονικά και έχουμε καταγράψει το θέμα και το πρόβλημα, και πρέπει να, αυτό βλέπουμε τώρα, την ανάθεση αυτών των μελετών που να μας υποδεικνύουν ποιες θα είναι οι λύσεις. Οι λύσεις αυτές περιπτώσεις βέβαια έχουν και μεγάλο κόστος, και εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε χρηματοδότηση. Είναι κάποια εκατομμύρια, ακόμα και κυματοθράφστες θα γίνουν. Βλέπουμε σε άλλες περιοχές, στην Νικήτη απέναντι νομίζω και κάπου στην Κατερίνη, έχουν γίνει κατά αναδιαστήματα κάθετοι βραχίωνες και κυματοθράφστες που δημιουργούν παραλία και συγκρατούν την άμμο. Ή σε κάποια άλλα σημεία μπορεί να γίνονται παράλληλα με την ακτή κυματοθράφστες. Αυτά θα μας τα υποδείξει. Μπορεί να πρέπει να πνίγει το ΤΑΦ, αυτό το επιπλέον έργο που έγινε στους νέους επιβάτες. Αυτά θα μας τα υποδείξει η μελέτη που αναζητούμε τώρα να εκπονήσουμε και να επιδιώξουμε στη συνέχεια τη χρηματοδότησή τους.
0: Επομένως θα περιμένουμε η επόμενη κουβέντα ουσιαστικά στον διάλογο αυτό που ευλόγως ανοίγει για την διάβρωση της ακτογραμμής στο Δήμο. Η επόμενη κουβέντα που περιμένουμε είναι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, που είχε αναλάβει τη μελέτη. Και, και μετά βεβαίως αρχίζει η διεκδίκηση από δική σας πλευράς, που εγώ εύχομαι να πάει καλά, εύχομαι να δώσει αποτελέσματα.
1: Το ίδιο και εμείς, και νομίζω ότι είναι προτεραιότητα, γιατί μιλάμε για ένα παραλιακό δήμο, ένα τουριστικό δήμο, που αν μένεις χωρίς παραλίες τι να το κάνεις, τι θα προσφέρεις στους επισκέπτες. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλες παραλίες και μεγάλη έκταση και μεγάλη ακτογραμμή, και είναι πανέμορφος ο Δήμος μας, αλλά αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε.
0: Μάλιστα, οπότε θα χρειαστεί να μιλήσουμε προφανώς περισσότερο από μία-δύο φορές ακόμα για να, μέχρι να βρει αυτό το θέμα μια λύση. Δήμαρχε, τώρα μιας και συζητάμε και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, να σας θέσω και ένα ερώτημα για το πώς πήγε η τουριστική κίνηση φέτος στις παραλίες στις δικές σας. Από επισκεψιμότητα, είχατε κόσμο, μπορέσατε να ανταποκριθείτε και στις ευξημένες ανάγκες εσείς ως Δήμος που δημιουργούνται κάθε χρόνο? Έλατε.
1: Από την πλευρά μας, νομίζω σε πολύ καλό βαθμό ανταποκρίθηκε ο Δήμος και οι υπηρεσίες του, είτε αυτό έχει να κάνει με την αναγωγοσυστική, είτε με την καθαριότητα των παραλίων, είτε με την διαχείριση των σκουπιδιών. Έχουν μπει καινούργια σημεία πρόσβασης στην παραλία για άτομα με δυσκολία στην κίνηση, ναυαγωγική κάλυψη με 9 πύργους και 5 γαλάζιες σημαίες στο Δήμο μας. Είναι ένας τουριστικός Δήμος και ο Δήμος Θερμαϊκού, και σε αυτά έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα. Η κίνηση ήταν πολύ υψηλή, άργησε βέβαια να ανέβει, μετά τα μέσα Ιουνίου ντάθηκε. Η πληρότητα σε πολύ υψηλά επίπεδα, βλέπω ότι διαφοροποιήθηκε, και αυτό το επιδιώξαμε και εμείς με την εκπόνηση ενός action plan για την τουριστική προβολή και την εξωστρέφεια του Δήμου. Διαφοροποιήθηκε και η προέλευση των επισκεπτών. Βλέπουμε εκτός από τους Βαλκάνιους και άλλους επισκέπτες από υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο που λέτε.
1: Βεβαίως. Αυτό το θέλουμε, γιατί είναι και το budget παίζει ρόλο των επισκεπτών. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού που έχει μια περιοχή, και βλέπουμε να έχουμε και τουρισμό πολυήμερων διακοπών, όχι μόνο Περαία, Νέα Επιβάτη, Αγία Τριάδα, αλλά και Μηχανιώνα και Επανομή. Δεν είναι μόνο οι ημερήσιοι επισκέπτες της πόλης γύρω από τη Βόρεια Ελλάδα που θα έρθουν για τον μπάνιο τους, το φαγητό και θα φύγουν. Έχουμε πολυήμερες διανυκτερεύσεις και σε αυτές τις περιοχές, και σιγά σιγά αναπτύσσεται και καινούργια καταλήμματα στις περιοχές αυτές. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος, έφορο σε αυτόν τον τομέα στην περιοχή μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζέκο. Θα είμαστε σε επικοινωνία αναφορικά με το θέμα της διάβρωσης. Το παρακολουθούμε όπως το παρακολουθείτε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
0: Τραγούδι, τραγούδι κύριε Πανάρετε, ένα τραγούδι μέχρι τις διαφημίσεις, ελάτε. Τι είναι αυτό? Γίναμε Αμερική. Όχι, εδώ δεν είναι Αμερική. Πολύ ωραίο κομμάτι.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
8: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
7: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4 με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
13: Είναι Πέμπτη, είναι 24 του Σεπτέμβρη, καρφωμένη εδώ στον Flash 99,4 και πουθενά αλλού. Γιώργης Πανάρετος βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου και στην άλλη άκρη της γραμμής ή εμείς ή κανείς. Στέλεχος της αριστερής συμπαράταξης, ο Αντώνης Σαουλίδης, τον οποίο και καλησπέριζω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
14: Καλησπέρα κύριε Λαζάρη.
13: Έκανε εντύπωση, έκανε εντύπωση. Η ατάκα εδώ που τα λέμε έκανε μεγάλη εντύπωση κύριε Σαουλίδη. Βέβαια, μη μένουμε μόνο στην ατάκα, αλλά έκανε εντύπωση εδώ που τα λέμε.
14: Κοιτάξτε,
13: ή εμείς ή κανείς, πώς το κάνουμε δηλαδή.
14: Ναι, ή εμείς θα ρυθμίσουμε τα ζητήματα της αγοράς και θα μπορέσουμε να πατάξουμε την εσκροκέρδεια και την ακρίβεια η οποία βασανίζει τους Έλληνες σε καθημερινή βάση. Ή εμείς θα θέσουμε τα ζητήματα των καυσίμων και θα ορίσουμε τις τιμές στο 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης. Ή εμείς θα αποκαταστήσουμε τη θεσμική λειτουργία του κράτους ή κανείς. Απλό είναι το ζήτημα. Γιατί σας προκάλεσε τόσο μεγάλη εντύπωση?
13: Δεν μου έκανε εντύπωση. Είπα ότι εντάξει, όπως και να έχει το πράγμα, μάζεψε πάνω του, μάζεψε εντυπώσεις, τράβηξε τα βλέμματα. Πώς το κάνουμε δηλαδή, ή εμείς ή κανείς. Και όταν υπόνεται μια τέτοια κουβέντα από έναν πρώην πρωθυπουργό, δεν υπόθηκε, ξέρετε, από έναν πολιτευτή, ξέρω εγώ, στην Καλαμάτα, που εμφανίζεται και πρώτη φορά. Υπόθηκε από έναν πρώην πρωθυπουργό, ή εμείς ή κανείς.
14: Ναι, είναι ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, όμως,
13: οπότε λέτε ότι μόνο εσείς έχετε τις λύσεις για τα προβλήματα τα οποία διέπουν την καθημερινότητα των πολιτών, την αγοραστική του δυνατότητα κτλ. Αυτό λέτε.
14: Κοιτάξτε, το εμείς ή κανείς προκύπτει ως ένα συμπέρασμα από όλα αυτά τα οποία έχουν παίξει ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Όπως είπε πολύ σωστά ο Αλέξης Τσίπρας, τα 3 χρόνια της απουσίας του υπήρχε η δυνατότητα από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου. Αυτό δεν κατέστη είτε εφικτό είτε δυνατό. Άρα λοιπόν το ότι σταθερά από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μέχρι και σήμερα φαίνεται να εδραιώνεται στην δεύτερη θέση, να έχει να βελτιώνεται και να έχει και πρωτιές σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτό νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι εδραιώνεται ο Αλέξης Τσίπρας ως μια πρόταση διακυβέρνησης του τόπου, προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου.
13: Μάλιστα. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις δεν το λένε αυτό, κύριε Σαουλίδη. Δεν το λένε αυτό οι δημοσκοπήσεις. Θα μου επιτρέψετε να σας το πω ότι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν δεύτερους και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Δεν έχετε δηλαδή καταφέρει, να πείσετε μέχρι στιγμής την ελληνική κοινή γνώμη ότι εσείς είσαστε η λύση. Δεν έχετε καταφέρει να τους πείσετε ότι ή εμείς ή καμείς, σε βάση περιπτώσει. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Με το Πασόκ τι έχετε πάθει? Θέλετε να το εξαφανίσετε από τον πολιτικό χάρτη? Κάτι τέτοιο? Δεν είναι αντίπαλος ο Μητσοτάκης? Δεν κάνω λάθος, λέτε?
14: Αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση και κυρίαρχα οι πολιτικές που αυτή ασκεί, που διαρκώς διευρύνουν τα τελευταία 7 χρόνια τις ανισότητες στον τόπο, που καταβαραθρώνουν τη θεσμική λειτουργία της πολιτείας. Ο στόχος μας λοιπόν είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικών. Η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το Πασόκ ήταν σαφής. Είναι ένας ανταγωνιστής και δεν είναι αντίπαλος. Θα ήθελα όμως να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι στον δημόσιο διάλογο όλους αυτούς τους μήνες, μέχρι και σήμερα, μάλλον μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες, αυτό το οποίο κυριαρχούσε ήταν ότι θα ξεφουσκώσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Έτσι, και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι εδραιώνεται ως η εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης. Και δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να πω ότι...
13: Γιατί να ξεφουσκώσετε νωρίς, δεν είναι ακόμα. Ούτε η Καρισιανού δεν ξεφούσκωσε τόσο γρήγορα, κύριε Σαουλίδη.
14: Και το δεύτερον και πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς πλέον τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχουμε παρουσιάσει και ένα πολύ συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του τόπου. Έτσι, το οποίο δηλαδή τώρα απλώνεται στην κοινωνία και τώρα θα κριθεί κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο σχέδιο για τους συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να αλλάξουν συνθήκη, να αλλάξουν ταχύτητα, να φύγουν από το χθες και να δουν το αύριο.
13: Εσείς ειδικά, επειδή είσαστε εμπειρός, ασχολείστε με τα κοινά, εσείς δεν λείψατε 3 χρόνια από την πολιτική σκηνή, από το βήμα που είχατε, ακόμη και αυτό του πολιτευτού ή του δημοτικού συμβούλου. Είχατε κανονικότατα το βήμα να κάνετε τον αντιπολιτευτικό σας έλεγχο αξιοπρεπώς όλα τα χρόνια όσο σας γνωρίζω. Βλέπετε, είδατε και τις αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τα επιμελητήρια. Τις είδατε, είναι ξεκάθαρα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι της αγοράς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αναρωτιέμαι τι έχει να προτείνει, να αντιπροτείνει η αριστερή στην παράταξη για κλάδους όπως... όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά δηλαδή. Κοιτάξτε, τα οποία δεν ακούστηκαν.
14: Ακούστηκαν οι δεσμεύσεις και οι κατευθύνσεις, ακούστηκαν. Ωστόσο μπορείτε να αντιληφθείτε κι εσείς, σε μια εκδήλωση, σε μια συζήτηση μιας ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεδιπλωθεί κάθε πτυχή ενός σχεδίου.
13: Όχι.
14: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς στις επόμενες εβδομάδες.
13: Κύριε Σαουλίδη, μισό λεπτό, δεν καταλάβατε το ερώτημά μου. Εγώ δεν μίλησα για το τι είπε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ μίλησα για τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων και το τι είπε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Και από τη στιγμή που ακούσατε τα παράπονά τους εσείς, τι έχετε να προτείνετε εσείς στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ολοφάνερα έχουν παράπονο από την κυβέρνηση? Έλατε. Πεδίο δόξης Λιαμπρών, αυτό σας δω. Σας δίνω πολύ καλή πάσα. Πάρτε την, βάλτε την γκολ, ελάτε.
14: Και εγώ σας εξηγώ αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε σχετικά με τις κατευθύνσεις του στην εκδήλωση της Δευτέρας του Σεπτέμβρη. Ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχονται και λένε ότι θα αποκαταστήσουν τη φορολογική δικαιοσύνη. Η φορολογική δικαιοσύνη δεν αφορά μόνο τους πολίτες. Αφορά και τους μικρομεσαίους, αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις στη γειτονιά. Το ότι θα υπάρξει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ μιας οικογενειακής μικρής επιχείρησης που απασχολούνται μέσα τα μέλη της οικογένειας με τις μεγάλες επενδύσεις και τις πολυεθνικές και ανώνυμες εταιρείες. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το ότι θα υπάρξει, υπάρξει κατάργηση της, του τέλους επιτιδεύματος είναι μια πολύ συγκεκριμένη παρέμβαση που αφορά όλους αυτούς τους οποίους μου περιγράψατε. Και απλά ξεκίνησα να σας λέω
13: αρχίζετε,
14: ότι...
13: Αρχίζετε και βάζετε γκόλ. Λάτε, συνεχίζετε.
14: Και, ξεκίνησα να σας λέω, είναι ημέρες τέτοιες τώρα, επειδή παίζει η εθνική και εμείς είμαστε ελληνικοί αριστεροί στην παράταξη. Δεν είμαστε μόνο αριστεροί στην παράταξη, είμαστε και ελληνικοί. Εντάξει, και ξεκίνησα να σας λέω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεκινήσει μια μεγάλη πορεία προς το λαό. Θα ξεκινήσουν, δηλαδή, θα πάμε σε κάθε τόπο, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, ούτως ώστε να βρεθούμε με τους ανθρώπους και να τους αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία ως κατευθύνσεις και ως κάποιες έτσι εμβληματικές προτάσεις κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις 2 του Σεπτέμβρη.
13: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο αναφορικά με την παρουσία της Ελλάδας, του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα όσα ακούστηκαν εκεί και από τον Τούρκο Πρόεδρο, να σας δώσω τη δυνατότητα να κάνετε ένα σχόλιο. Θέλετε και να κλείσουμε αυτό, ελάτε.
14: Κοιτάξτε, το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι το ότι δεν μπορεί σε μια προεκλογική περίοδο να εντάσσονται τα εθνικά θέματα της χώρας.
13: Συμφωνώ απόλυτα.
14: Για να δημιουργούν φοβίες και ανασφάλειες. Το πρώτο κρατούμενο είναι αυτό. Και το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ πιο άμεσο, θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής.
13: Ναι.
14: Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε πριν από 7 μέρες να μας πει ότι θα παρουσιάσει μέτρα για την ενέργεια τη Δευτέρα. Φτάνουμε στην επόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω πόσες ακόμες Δευτέρες θα φτάσουμε και δεν ξέρω βεβαίως και αν οι κυβερνητικές Δευτέρες είναι σαν τη Δευτέρα που λέμε ότι θα ξεκινήσουμε τη δίαιτα και δεν την ξεκινάμε ποτέ τελικά.
13: Ή τη Δευτέρα παρουσία.
14: Εντάξει, ναι. Και εξαφανίστηκε. Το πρόβλημα όμως συνεχίζει να παραμένει. Η αμόλυβδη και το πετρέλαιο να πηγαίνουν στο Θεό, να βρίσκεται λύση, διάθεση μάλλον από την πλευρά της κυβέρνησης να μην...

Ο Πανάρετος απαντά με καψούρο τράγουδο. Αυτά είναι. Να ακούσουμε 2 λεπτά, εντάξει, είναι τόσο ωραίο τραγούδι και πολύ ωραία διασκευή αυτή, κύριε Πανάρετε. Ωραία επιλογή.

0: μέχρι νεότερας εδώ στον Flash 99,4. Πάμε να συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση. Θα καλησπερίσω τώρα τον εκ του Κυλκής προερχόμενο, τον Πέτρο τον Παπά, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαζάρου. Να πούμε ότι θα είμαι και κατά πρώτη πιθανότητα εγώ σίδιο στην Αλφα Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές.
0: Αποφάσισε ότι θέλει να μεγαλώνει η παρέα μας ο Πέτρος ο Παπάς και τον καλωσορίζουμε λοιπόν σε αυτό. Να μεγαλώνουμε παρέα, κύριε Παπά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να μεγαλώνουμε παρέα, αλλά να ζούμε και καλά. Αυτό μπορείτε τρόπον τίνα να μας το εξασφαλίσετε.
1: Να, αυτό ορίστε. Το οποίο πρέπει.
0: Είδατε πόσο ωφελούδι να πάω στο πιο δύσκολο ερώτημα, ελάτε.
1: Αυτό το οποίο πρέπει νομίζω να εξασφαλίσουν οι αντιπρόσωποι των Θεσσαλονικιών στο Κοινοβούλιο είναι να εκπροσωπείται και η Δυτική Θεσσαλονίκη επαρκώς στο Κοινοβούλιο, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε μία μισή πόλη η οποία βρίσκεται στο περιθώριο και δεν έχουμε επιλογές για ανάπτυξη, επιλογές για συγκοινωνία στη Δυτική Πόλη, για περιβαλλοντολογική έτσι, ανάπτυξη και όλα αυτά τα οποία ζητάει η Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ σωστό το οποίο λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα να πω και το εξής, ότι είσαστε και ο μοναδικός βουλευτής ο οποίος μιλά τόσο δυνατά, τόσο φωναχτά και με ουσία για τα προβλήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εγώ δημοσιογραφώ στο πολιτικό ρεπορτάζ, ενώ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τέλη της δεκαετίας 90, δεν έχω ξανακούσει κάποιον να μιλά με επιχειρήματα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη και για τα θέματα της. Εγώ σας συγχαίρω σε αυτό και είμαι μαζί σας σε αυτό. Σας το λέω δηλαδή και ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος. Λέτε.
1: Δυστυχώς, κύριε Λαζάρου, σαν να έχουμε δύο πόλεις. Μία πόλη
0: έχετε
1: η οποία με κάποιες, με πολλές καθυστερήσεις έχει κάποια έργα, έχει κάποια ανάπτυξη και μιλάω για το κέντρο και την Ανατολική πόλη και μια υπόλοιπη πόλη όπου κατοικεί το νεανικότερο κομμάτι του πληθυσμού, ίσως και το πιο δυναμικό κομμάτι, το οποίο είναι οι εργαζόμενοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία, στο εμπόριο και στην παραγωγή και οι οποίοι είναι παραμελημένοι. Είτε αυτό αφορά τα σχολεία, να πούμε ότι στο Δήμο, ας πούμε, Βόσμου Κορδελιού έχουμε πολλά

0: παιδιά να κάνουν μαθήματα σε κύμπο, γιατί δεν υπαρκούν οι σχολικές αίθουσες, είτε αφορά, όπως είπα πριν, τις συγκοινωνίες, αλλά και γενικότερα την υποβάθμιση την οποία συνεχίζουν να βιώνουν κάτι, και το έχω βιώσει και εγώ στο πετσί μου, μεγαλώνοντας στο Ελευθέριο Κορδελιό. Ξέρω πολύ ακριβώς τι είναι και πώς είναι να ξυπνάς εν μέσω της νύχτας και να μυρίζεις αυτή τη φρικτή μυρωδιά του αέρα που δεν έχει πάψει να υφίσταται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Να σας ενημερώσω ότι και εγώ ήμουν κάτοικος Εβός μου για καμιά δεκαετία, ίσως λιγότερο, ίσως λίγο λιγότερο, αλλά τα γνωρίζω τα προβλήματα της περιοχής. Και επίσης έχω δημοσιογραφήσει πάρα πολύ στη Δυτική Θεσσαλονίκη ως ρεπόρτερ.
0: Έτσι, και να μην μιλήσουμε για την εγκληματικότητα, καλά, για το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα κατά τόπου στους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, θα πω εγώ, των δημάρχων εκεί, που πολλοί από αυτούς εκλέγονται και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, τοπική αυτοδιοίκηση έχει αφαιθεί και αυτή στην τύχη της από το κεντρικό κράτος, δεν ενισχύεται με τα απαραίτητα κονδύλια, με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα παρακμής, δυστυχώς, και οι άνθρωποι εκεί να νιώθουν ότι δεν έχουν την εκπροσώπηση που θα έπρεπε να έχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Πάμε λιγάκι να έρθουμε στα κεντρικά πολιτικά θέματα, μου επιτρέψετε, διότι βλέπω ότι έχει χωρίσει ουσιαστικά σε δύο μέτωπα την πολιτική του επίθεση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η μία είναι κατά του Μητσοτάκη και η άλλη είναι κατά του Πασόκ. Αυτό διαπιστώνω εγώ. Και τι έχετε να πείτε επί αυτού, διότι φαντάζομαι το διαπιστώνετε κι εσείς.
0: Εγώ θα συμφωνήσω και έτσι σε μια απάντηση στο τσιτάτο που είπε χθες.
1: Η εμείς κανείς.
0: Στην πραγματικότητα είναι ή εκείνη, και εκείνη είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, ή όλοι εμείς που είναι η ελληνική κοινωνία, η οποία πλέον νομίζω ότι έχει κουραστεί από τη μία να έχει αυτήν την κυβέρνηση ακρίβειας και στήριξης των ολιγοπολίων, που είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και απ' την άλλη να έχει τον κ. Τσίπρα να περιφέρει ένα τεράστιο πολιτικό εγώ, χωρίς κανένα λόγο και χωρίς κάποια αντικειμενική έτσι, υπόσταση όλο αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε την τρίβη από τον κ. Μητσοτάκη πολλές φορές.
1: Ο ίδιος το θεωρεί ότι έσωσε την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε. Αν είδατε τη χθεσινή του συνέντευξη, θεωρεί ότι κανονικότατα ότι έσωσε την Ελλάδα. Δηλαδή, πού θα ήμασταν σήμερα χωρίς τον Τσίπρα, κύριε Παπά, και εγώ να ρωτιέμαι. Βέβαια, εσείς έχετε εκλεγεί βουλευτής υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν απαντώ, λέτε.
0: Ναι, ο οποίος έλεγε ότι έσωσε την Ελλάδα, αλλά απαξιώνει το φορέα, το κόμμα με το οποίο υποτίθεται ότι έσωσε την Ελλάδα και έκανε τα πάντα για να το διαλύσει, να απαξιώσει τους ανθρώπους του, να απαξιώσει την εντολή του ελληνικού λαού που το έδωσε το 2023, όπως πολύ σωστά είπατε, που εξελέγει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να απαξιώσει αυτή την εντολή, και αφού έμεινε 2,5 χρόνια σιωπηλός βουλευτής και δεν έκανε καμία πρόταση να αξιοποιήσει τη θέση με την οποία τον τίμησε ο ελληνικός λαός, τώρα ξαφνικά 11 μήνες αφού παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, γιατί τόσο έχουν περάσει. Ο κ. Τσίπρας το παρουσιάζει σαν να πέρασαν κάποιοι αιώνες. Έχουν περάσει ούτε καν ένας χρόνος από τότε που παραιτήθηκε από σιωπηλός βουλευτής.
1: Ναι, τον άκουσα να λέει ότι έλειψε τρία
0: χρόνια.
1: Τον άκουσα να λέει ότι έλειψε τρία χρόνια και. Ψαχνόμουν ήδη.
0: Αυτά είναι τα τσιπρονόμικς, είναι τα μαθηματικά του κυρίου Τσίπρα. Είναι όπως τώρα μιλάνε οι επιτελείς του για τις.
1: Άρα λοιπόν.
0: Αντί να κάνουν πολλαπλασιασμό, κάνουν διαίρεση. Μα θέλει να μας παρουσιάσει ότι έλειψε τρία χρόνια, έχει λείψει 11 μήνες.
1: Άρα λοιπόν, αφήστε με να πω μια κακία που θα σας αρέσει, κύριε Παπάρα. Άρα λοιπόν, όχι απλά θεωρεί ότι έσωσε την Ελλάδα ως πρωθυπουργός, θεωρεί το έκανε και μόνος του. Διότι δεν έχει μαζί του σχεδόν κανέναν από τους ανθρώπους που είχε γύρω του όταν την έσωσε την Ελλάδα, όπως λέει.
0: Έχει απαξιώσει.
1: Άρα θεωρεί ότι την έσωσε μόνος του. Έτσι δεν είναι.
0: Και να σας πω την αλήθεια.
1: Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας μετά το 19 και την ήττα του, οπότε και εγώ είχα προσχωρήσει μετά το 19 στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε μάθει από τα λάθη του. Αλλά όταν τον ακούω σήμερα να λέει ότι έπρεπε να είχαμε κλείσει τις τράπεζες, είπε το 2015, και αυτά δεν τα είπε πριν από κάποια χρόνια, τα είπε τώρα πρόσφατα. Ή όταν μιλάει για αυτή τη φορολόγηση του περίπου 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, το οποίο είναι ένα παραμύθι, να σας το πω έτσι απλά, κύριε Λαζάρου, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το 1% των ανθρώπων που υποτίθεται ότι κατέχουν τον πλούτο, πάρα πολύ εύκολα μπορούν να μεταφέρουν αυτό τον πλούτο τον οποίο κατέχουν σαν ανώνυμες εταιρείες, γιατί αυτό μιλάει για φορολόγηση φυσικών προσώπων. Άρα σιγά σιγά αυτό το 1% να κατέβει προς τα κάτω και να μην μιλάμε πλέον για τους πιο πλούσιους, αλλά να μιλάμε πάλι για τη μεσαία τάξη, που δεν πέρασε και τα καλύτερα χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα.
1: Πάμε λιγάκι στα ενεργειακά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όλη αυτή η αριθμία που έχει προκληθεί με τα καύσιμα, που βεβαίως πάντα επηρεάζει πρώτα τη χώρα μας και μετά όλες τις άλλες χώρες. Τι απαντάει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό? Ποια θα ήταν η λύση κατά την άποψη του κόμματός σας στο πρόβλημα του σήμερα όμως?
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει ήδη από το 2023-2022. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πει ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία, στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, για το 2026 το Μάρτιο, το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας και τη σκέψη άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά και τον ΦΠΑ στην πηγή. Γιατί το να δίνεις επιδόματα καθυστερημένα, επιστρέποντας ένα μέρος της εσχροκέρδειας που έχεις ασκήσει εις βάρος των πολιτών, φορολογώντας τους πάνω σε μια πολύ ακριβή τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, στην πραγματικότητα δεν παράγεις αποτέλεσμα. Αν είχαμε μειώσει την τιμή στην πηγή των καυσίμων όπως κάναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτή η ακρίβεια δεν θα μεταφερόταν στην αλυσίδα της μεταφοράς και των τροφίμων στη συνέχεια. Θα είχαμε γλιτώσει μέρος αυτής της ακρίβειας, δεν θα ήμασταν ενδεχομένως στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη όπως είμαστε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ επίσης προτείνει μια φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Έγινε μία φορά σε αυτή τη διακυβέρνηση το 2023. Αγνοούμε και πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν γίνεται. Γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τι την κρατά την κυβέρνηση να φορολογήσει υπερκέρδη να αποδοθούν στο κράτος, στην κοινωνία? Και όλο αυτό το πακέτο μέτρων το οποίο εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρουμε και θα πρέπει να πάρουμε εγκαίρως. Και είναι τραγικό, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός ότι αυτή τη Δευτέρα θα ανακοίνωνε μέτρα. Έχει φτάσει Πέμπτη. Σήμερα, αν δεν απατώμαι, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου. Έδωσε μια μεταγενέστερη ακόμα ημερομηνία. Πού είναι η ετοιμότητα της Ελλάδας? Ποια είναι η προετοιμασία αυτής της κυβέρνησης, η οποία πάντα όλη αυτή την οκταετία ακολουθεί τις εξελίξεις και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι τελικά να φτωχοποιεί τους Έλληνες και πού να ζητάει και καμιά συγγνώμη, την οποία δεν εννοεί, για τα τεράστια λάθη τα οποία κάνει.
1: Μάλιστα, θα ήθελα, κύριε Παπά, μου επιτρέπετε να πάω να πάμε λιγάκι στη σημερινή συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά στην εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Βεβαίως και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό, αλλά δεν το αποφύγαμε. Είχαμε μάλιστα και κόντρα μεταξύ του νέου Υπουργού και του Προέδρου του κόμματός σας. Εσείς τι εικόνα σχηματίσατε από την σημερινή συζήτηση στη Βουλή? Έλατε, ένα συμπέρασμα.
0: Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να νομοθετήσει και να απαλλάξει στην ουσία τους ανθρώπους οι οποίοι φταίνουν για αυτό το σκάνδαλο ή που λειτουργήσαν μέσα σε αυτό το σκάνδαλο. Βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία δεν διευκολύνει τις πληρωμές των αγροτών, των κτηνοτροφών και των κτηνοτρόφων με τα ρύθμιση την οποία εισήγαγε, μεταφέροντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές στην ΑΔΕ σε μια ανεφορολογική αρχή, πρακτική αρχή, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πουθενά δεν υπάρχει, δεν έχει μεταφερθεί.
1: Συγκεκριμένα αφήστε με να το πω ότι το άρθρο 74 προβλέπει ότι για την εκαθάριση των αιτήσεων της συγκεκριμένης περίοδου λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών και η ρύθμιση αφορά όχι μόνο την πληρωμή αλλά και τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων των ετών 2018-2022. Το λέω όχι για εσάς, εσείς το ξέρετε, το λέω για τους ακροατές. Ελάτε.
0: Στην πραγματικότητα θέλει να απαλλάξει από κάθε ευθύνη τους ανθρώπους που με την ανοχή και την κάλυψη, αφού δεν μας άφησαν δικαστικά να το διερευνήσουμε, των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, συμμετείχαν σε αυτό το σκάνδαλο. Τραγικό. Δηλαδή, μιλάμε για ακόμα ένα σκάνδαλο πάνω στο αρχικό σκάνδαλο. Και να πω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πω ότι οι πληρωμές δεν θα έπρεπε να γίνονται. Θα έπρεπε να συσταθεί ένας νέος αναπτυξιακός φορέας. Αυτή ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε να υπάρχει οι αγρότες να μην ταλαιπωρούνται και οι κτηνοτρόφοι, να υπάρχει ένας μόνος σταθμός να καταθέτουν τα στοιχεία του και από εκεί πέρα με τις ψηφιακές υπηρεσίες να μπορούν να διασταυρώνονται όλα τα στοιχεία και να μην έχουμε αυτές τις τεράστιες αναμονές και τις αδικίες που συμβαίνουν. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα δεν την ενδιαφέρει ούτε η αγροτική παραγωγή ούτε η κτηνοτροφική παραγωγή. Έχουν θανατωθεί 600.000 ζώα στη χώρα. Είναι τραγική διαχείριση της πανδημίας η οποία έπληξε τα ζώα. Έγινε τραγική διαχείριση όλης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικά βλέπουμε ότι ερημώνει η Ήπεθρος και αυτό είναι ένα θέμα που πλέον δεν αγγίζει μόνο την παραγωγή μας η οποία μειώνεται αλλά και την ίδια μας την εθνική υπόσταση όταν περιοχές στην Παραμεθόριο έχουμε τέτοια ραγδαία μείωση του πληθυσμού. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ενδιαφέρεται. Έχουμε αιτήσεις αγροτών οι οποίες έχουν νέων αγροτών οι οποίες έχουν πέσει πλέον το μισό από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Ο κόσμος εγκαταλείπει αυτά τα επαγγέλματα, αφού η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
1: Ο Υπουργός βεβαίως από την δική του πλευρά μιλά για άρση αδικιών που αντιμετωπίζουν περίπου 50.000 πραγματικοί και νόμιμοι αγρότες. Αυτό λέει, ότι με το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά γίνεται αυτή η άρση των αδικιών. Εσείς τι απαντάτε, κύριε Παπά? Και με αυτό κλείνουμε, αν θέλετε.
0: Βλέπουμε ότι πολλά μεγάλα λόγια και βλέπουμε ότι εμείς βλέπουμε όμως το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η κτηνοτροφική παραγωγή στη χώρα να έχει εκμηδενιστεί σχεδόν. Οι άνθρωποι να έχουν χάσει τα κοπάδια τους, να μην μπορούν να τα ανασυστήσουν. Βλέπουμε τους αγρότες μας να μην πληρώνονται για τις επιδοτήσεις τους, να μην μπορούν να καλλιεργήσουν, να είναι απίστευτο το κόστος της ενέργειας. Οπότε ό,τι και να λέει ο Υπουργός, ο οποίος αναγνώρισε ότι λέει καλή διάγνωση κάνατε, αυτό είπε στον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα, κάνατε καλή διάγνωση, αλλά δεν, οι παθογένειες είναι χρόνιες και τα λοιπά, είναι η μόνιμη καραμέλα της κυβέρνησης, η οποία το μόνο που τελικά την ενδιαφέρει είναι να ξεπλύνει τις όποιες ευθύνες του σκανδάλου και να μην σχεδιάσει πραγματικά για το μέλλον.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα τα πούμε σύντομα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
6: Είναι Πέμπτη, είναι 24 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ παρέα, καρφωμένοι στον Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Γιώργης Πανάρετος, η ρύθμιση του ήχου. Στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δημήτρης ο Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κούβελα.
7: Καλησπέρα σας, κύριε Λαζάρου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
6: Εμείς ή κανείς, κύριε Κούβελα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή δεν το συζητάμε κιόλας. Ελάτε. Τι έγινε.
7: Θα διορθώσω.
6: Διορθώστε
7: λιγάκι την εισαγωγή σας. Ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε ακόμη πιο πέρα.
6: Γιατί,
7: δηλαδή,
6: πόσο πιο πέρα.
7: Επιβεβαιώνει αλαζονία, αμετροέπεια και βέβαια έλλειψη αίσθησης των πραγμάτων. Ζει σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Είπε ο κύριος Τσίπρας ή εγώ ή κανείς, εννοούσε. Αν είπε ή εμείς ή κανείς, εννοούσε ξεκάθαρα ή εγώ ή κανείς.
6: Έχει πολύ κόσμο από αυτούς που έσωσαν την Ελλάδα το 2.
7: Θα έλεγε κανείς, εδώ γελάνε. Εδώ γελάνε. Έτσι, αν πιστεύει ο κύριος Τσίπρας ότι θα μας σώσει.
6: Οι εμείς που σώσαν την Ελλάδα το 2015 έως 2019, δεν είναι οι ίδιοι εμείς που βρίσκονται τώρα στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, αν δεν απαντώμε. Οπότε όταν λέει ότι εγώ έσωσα, ότι σώσαμε την Ελλάδα, ποιοι την έσωσαν, αυτοί που δεν θέλει δίπλα του ή αυτοί που έχει τώρα δίπλα του και δεν ήταν δίπλα του όταν έσωσε την Ελλάδα? Δεν ξέρω, κύριε Κούβελα, αν μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα, αλλά αν μπορείτε, παρακαλώ.
7: Ο ίδιος πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Δεν έχω απάντηση, ομολογώ.
6: Δεν έχετε απάντηση. Ήταν δύσκολο το ερώτημα.
7: Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο το ερώτημα, διότι ο λύκος, ξέρετε, και αν αλλάξει την προβιά του ακόμη, με τη γυρίση ανάποδα, παραμένει λύκος. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ψάξουμε τους συνεργάτες του που τόσο εύκολα πουλάει, ξεπουλάει, παίρνει, δίνει ο κύριος Τσίπρας, αρκεί ότι αυτού του εγχειρήματος ξανά σωτηρίας εντός εισαγωγικών, εδώ γελάνε πάλι, της Ελλάδας, ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας. Ξανά γελάμε εδώ. Άρα λοιπόν τι να συζητάμε για τους άλλους, όταν αυτός ο ίδιος επιμένει ότι αυτή τη φορά θα μας σώσει, στα αλήθεια, άραγε, νομίζω ότι τα σχόλια περιττεύουν. Και ξέρετε, διαπιστώνουμε κάθε μέρα με τις δηλώσεις του, με τις εξαγγελίες του, με όλα αυτά τα οποία με ένα ύφος, ξέρετε, πραγματικά ουρανοκατέβατου στη χώρα σωτήρα, άγγελου, σαν να έρχεται ξανά ο Χριστός. στη γη. Μακριά από μένα, βέβαια, αυτή η σύγκριση.
6: Αφού το γυρνάμε στο θεολογικό, πώς θα γίνει το σώσον, τα ντεπόζιτα, λοιπόν, πώς θα γίνει, κύριε Κούβελα?
7: Ο ίδιος, λοιπόν.
6: Λέω, πώς θα το καταφέρουμε το σώσον, τα ντεπόζιτα, ημών, πώς θα το καταφέρουμε, έτσι, μια και το γυρίσαμε πολύ στο θεολογικό.
7: Ναι.
6: Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ελάτε, αφήστε τον Τσίπρα τώρα. Είπαμε, ή εμείς ή κανείς εκεί.
7: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ας κοιτάξει να βελτιώσει τα οικονομικά του, την απλή αριθμητική δηλαδή, ας κοιτάξει να βελτιώσει τα αγγλικά του και μετά να συζητήσουμε και πάλι, έτσι, μαζί του. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, το οικονομικό επιτελείο έχουν ξεκαθαρίσει ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, κύριε Λαζάρου, σας θυμίζω, όταν κάποιοι λέγανε σαν σιρήνες της Οδύσσιας, και αυτοί είναι επίκαιροι, λέγανε δώσ' τα όλα, δώσε στους πάντες τα πάντα, ό,τι θέλει ο καθένας. Επέμενε όμως το οικονομικό επιτελείο ότι θα κρατήσουμε ρεζέρβες. Θα κρατήσουμε ρεζέρβες για τα ρεζερβουάρ. Θα κρατήσουμε ό,τι χρειάζεται, γιατί έρχεται δύσκολο καλοκαίρι και δύσκολο χειμώνας. Και ελάτε τώρα που ξεπερνάει ίσως τις δυσίωνες προβλέψεις αυτή η ιστορία στον κόλπο, όπου εμπλέκονται πλέον και ζορίζονται όλες οι πλευρές. Και οι Αμερικάνοι δυσκολεύονται, και οι Κινέζοι δυσκολεύονται, και οι Ρώσοι φτάσανε να δυσκολεύονται, και οι Ιρανοί οι ίδιοι δυσκολεύονται, και οι Άραβες στον κόλπο. Σκεφτείτε δηλαδή, είναι μια τρέλα. Αυτό, αν
6: καλά,
7: θέλετε,
6: εγώ μας βλέπω να πηγαίνουμε σειρώμενοι, να φυλάμε κατουρημένες ποδιές στη Ρωσία, να μας δώσουν φτηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διότι δεν θα βγάλουμε χειμώνα έτσι όπως το πάμε.
7: Ψεύτης
6: να βγω, κύριε Κουρέλα.
7: Δεν ξέρω αν πρέπει να φυλήσουμε ποδιές, αλλά το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ευτυχώς, ξαναλέω, κύριε Λαζάρου, που έχουμε μαξιλαράκι, οικονομικά εννοώ, για να μπορέσει ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει από την επόμενη εβδομάδα μέτρα στήριξης που θα φτάσουν μέχρι και το πετρέλαιο θέρμανσης τα μέσα Οκτωβρίου αφενός. Αφετέρου, έχουμε οργανώσει τα κανάλια και τους διαδρόμους προμήθειας LNG, δηλαδή υγροποιημένου φυσικού αερίου.
6: Ναι.
7: Έχουμε την δυνατότητα να παράξουμε αιωλικά και φωτοβολταϊκά, να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια. Γι' αυτό πρέπει να το εξορθολογήσουμε λιγάκι, τη διανομή και τη διαχείριση αυτής της παραγωγής, για να μπορέσουν να πέσουν, να συγκρατηθούν οι τιμές. Ευτυχώς, λοιπόν, που έχουμε τα προηγούμενα χρόνια στρατηγικά και μεθοδικά κινηθεί, για να μπορούμε σήμερα να ταινίζουμε όχι με αισιοδοξία, όχι με απελπισία.
6: Το ρεύμα με τα φουρφούρια που βάλαμε στα βουνά το παράχουμε. Το θέμα δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία και το ξαναπαίρνουμε πίσω, γιατί εκεί τα αποθηκεύουν, εκεί προνοήσανε. Και το στέλνουν και μας το ξαναστέλνουν πίσω και μας το ξαναπουλάνε λίγο πιο ακριβό από ότι το δώσαμε. Έτσι, απλά, εγώ απλά να το πω για να ομορφύνω την κουβέντα μας, κύριε Κουβέλα. Ελάτε.
7: Καταλαβαίνω, κύριε Λαζάρου.
6: Προφανώς.
7: Δεν είναι απολύτως.
6: Να μην σας τρολάρω και λίγο, Ελάτε.
7: Σύμφωνοι, βέβαια, εδώ κοιτάξτε, αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Όμως υπάρχει μια στρέβλωση όσον αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται ηλιακά και αιωλικά, δηλαδή από τον αέρα και τον ήλιο. Κρίσιμο είναι όμως ότι έρχεται και η αποθήκευση με μπαταρίες, ένα το κρατούμενο, αλλά αυτό θέλει χρόνο, δεν προλαβαίνουμε το χειμώνα, το φετινό, αλίμονο. Έρχονται και φωτοβολταϊκά στις ταράτσες και στα μπαλκόνια των σπιτιών μας, δηλαδή εξοπλιζόμαστε, θα έλεγε κανείς, όλο και περισσότερο για να έχουμε ακόμη φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια στην πορεία. Και αυτό πρέπει να γίνει με σχέδιο, πρέπει να γίνει με μεθοδικότητα. Όσο όμως έχουμε μπροστά μας τον δύσκολο χειμώνα, δεν το ξεχνώ, δεν το προσπερνώ, δεν πετάω την μπάλα στην εξέδρα, εδώ η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι φροντίσαμε να υπάρχουν διαθέσιμα κουμπαράς, καβάντζα, για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε, να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις. Αλλά είναι δύσκολος ο χειμώνας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ευτυχώς δεν υπάρχει αμφιβολία πως δεν είναι ακρίβεια, ηλεκτρικό ρεύμα, Μητσοτάκη αυτό. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να συζητάνε για περικοπή εξαγωγών, Η Ρωσία έχει πρόβλημα με τον ντίζελ. Η Κίνα ψάχνεται. Η Ευρώπη, όπως τα ξέρουμε. Ευτυχώς καταλαβαίνουν και οι πολίτες ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια και δεν πρόκειται για ακρίβεια Μητσοτάκη, αλλά πρόκειται για ένα παγκόσμιο πόλεμο. Και οικονομικό.
6: Κύριε Κουβέλα, να έρθω παρακαλώ λιγάκι για να μην αδικώ το υποσυζήτηση νομοσχέδιο για αγροτικό νομοσχέδιο σήμερα. Διότι ήσασταν στη Βουλή και προφανώς παρακολουθήσατε τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν μιλήσατε κιόλας. Θα ήθελα παρακαλώ την άποψή σας αναφορικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τι ακριβώς πρόκειται να αλλάξει στη ζωή των αγροτών? Διότι ακούσα τον Μαργαρίτο Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ιδιαίτερα αισιόδοξο, να λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ θα άρουμε τις αδικίες για περίπου 50.000 αγρότες. Και αναρωτιέμαι πώς θα συμβεί αυτό. Αν θέλετε με απλά λόγια να μας το εξηγήσετε και να κλείσουμε με αυτό. Ελάτε.
7: Κύριε Λαζάρου, είναι πράγματι κρίσιμο το σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Όπως ξέρετε, τον Οκτώβριο μέχρι τα τέλη του συνήθως καταβάλλονταν οι αγροτικές επιδοτήσεις από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτόν τον αμαρτωλό οργανισμό για τον οποίο έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα αξιοπιστίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικό κόστος η κυβέρνηση, διότι καθυστέρησε, προσοχή, όχι γιατί είναι η κυβέρνηση αναμεμειγμένη σε οικονομική κακοδιαχείριση, σε σκάνδαλο οικονομικής διαχείρισης, αλλά γιατί καθυστέρησε, πολιτικά αναλάβαμε το κόστος και το πληρώνουμε. Καθυστερήσαμε να φτάσουμε σε αυτή τη φάση, τώρα που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, όπου θέλουμε να κλείσει το ζήτημα σε συνεννόηση και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να περάσει στην ΑΔΕ η διαχείριση αυτών των χρημάτων, να παίρνουν στην ώρα τους οι αγρότες που δικαιούνται, οι πραγματικοί δικαιούχοι, στη βάση της παραγωγής τους, να παίρνουν την επιδότηση που πρέπει, που επιβάλλεται, και να πορευτούμε στην πορεία με καθαρούς ίσους όρους. Αυτά ήθελε να επισημάνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς. Αυτό ήθελε να επισημάνει και σε αυτό ήθελε να καθησυχάσει τους αγρότες, ότι γίνεται η μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε στα τέλη Οκτώβρη να είμαστε όπως πρέπει. Δεν είναι εύκολο, σας το λέω ευθέως, είμαστε ένα μήνα πριν, δεν είναι εύκολο. Έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε και εμπόδια να ξεπεράσουμε. Ναι. Δεν θα είμαι καθησυχαστικός σε καμία περίπτωση, όμως θα πρέπει εδώ να συμβάλλουμε όλοι. Και όποιος στα αλήθεια θέλει να καθαρίσει το τοπίο και να μην γίνονται βρωμοδουλειές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να βοηθήσει αντί να απέχει από τις ψηφοφορίες ή να καταψηφίζει, όπως κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν και αυτά πολύ λερωμένη τη φωλιά τους όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με στελέχη τους που συμμετείχαν σε διάφορες συμμορίες, με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με τον τρόπο της άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Σας θυμίζω την τεχνική λύση, τη λεγόμενη, όπου μπορούσες να είσαι αγρότης, κτηνοτρόφος μάλλον στην Κρήτη, και να έχεις κοπάδια και να καλλιεργείς ενδεχομένως στα βουνά της Πίνδου και ούτω καθεξής. Έτσι, ήτανε καταστάσεις έκτακτες από τις οποίες πρέπει να αποδράσουμε πλέον και να έρθουμε να εξαφολογήσουμε την σημερινή πραγματικότητά μας. Αυτό είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης, κύριε Λαζάρου, και έχουμε δουλειά ακόμη. Θα επιδιώξουμε να τα καταφέρουμε.
6: Θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, κύριε Κούβελα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
7: Επίσης όλες. Ευχαριστώ πολύ.

Έλα ένα τραγούδι, κύριε Παναρέτη, τώρα προλαβαίνουμε πριν κλείσουμε, άντε. Τι είναι αυτό? Γαλλικό, αλήθεια.

να που μας έκανε το χατήρι να ακούσουμε και ένα ολόκληρο τραγούδι ο Πανάρετος σήμερα, έστω και στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Σε ρόλο Γονδογέρη, ραδιοσκηνοθέτη Λάσταρος Λαζάρου, ο Μιλών. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Η Φωνή της Υπέρθρα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μία ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρετε και δεν θα τα μαθαίνετε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες, κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρως λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά... τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αυτά, τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
5: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
4: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Θέλω να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδί. Τα αυτά 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρο, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά, δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα άτομα.

0: Flash 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ.

0: πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα.
1: Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζει και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία.

Η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα. Κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.